do us part.

0: Χριστός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας, για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο, κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
12: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
11: Παρακαλώ, ρωτήστε τι θέλετε.
13: Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
12: Ναι.
13: Τι βλέπεις?
12: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
13: Μπα πανάθεμά σε. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
14: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
15: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
16: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
15: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑ ΣΑΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
18: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: FM.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: καλέ Χριστιανή μου, μέχρι να φτιάξει τι εφημερίδε, κοντεύει να τελειώσει το πρώτο μισό τη εκπομπή.
1: Εντάξει.
0: Είναι... Θα νομίζει ο κόσμο ότι δεν έχουμε έρθει ακόμα, ότι δεν ξυπνήσαμε.
1: Όχι, όχι,
0: ξυπνήσατε.
1: Ξυπνήσαμε. Είναι δυνατόν να μην ξυπνήσουμε. Είναι δυνατόν.
0: Είναι δυνατόν, Κυριακή 23 Αυγούστου, είναι να μην ξυπνήσει, να έρθει να κάνει εκπομπή στι 8 η ώρα το πρωί.
1: Βέβαια.
0: Στεφανία.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ κοιμηθεί από τι 11.
0: Εντάξει, 11.
1: Ναι. Άκου να σου πω, εμένα μου λείπει
0: σε
1: λίγο.
0: Σε βλέπω λίγο φράπα εδώ.
1: Ό,τι
0: ύπνος. Λίγο έχει τρώσει
1: επιδερμίδα. Μου λείπει ύπνο, σου ξαναλέω.
0: Ναι, όχι, όχι. Έχω τρώσει επιδερμίδα.
1: Έχω το ξέρω ότι έχει τρώσει επιδερμίδα.
0: Ναι.
1: Βλέπει το μαγουλάκι εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα χθε να την κάνω λίγο το βράδυ. Να...
1: Τι λε.
0: Βέβαια, εντάξει. Μην νομίζει. Δεν κάνω τίποτα τρελά πράγματα. Τίποτα...
1: Πού πήγε.
0: Λοιπόν, πήγα και ήπια ένα πολύ ωραίο καφεδάκι σε καφετέρια μέσα σε δασάκι. Ωραίο λίγο, είχε δροσούλα, αυτό που δεν είχε πουθενά άλλου.
1: Ναι, σε δασάκι
0: κοντά, για Παρασκευή. Α, δηλαδή. Όχι μακριά.
1: Δασάκι, ναι, Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουν μείνει, ξέρει, μερικά δέντρα στην Αττική.
1: Όχι, δε, το προσπαθώ να σκεφτώ.
0: Δεν το
1: καφέ...
0: λέω για να πάτε και να κάνετε καμία
1: ζημιά. Με δασάκι, πού είναι αυτό το δασάκι.
0: Θα σου δώσω. Εντάξει, μην κάνω και διαφήμιση κιόλα. Θα σου δώσω εγώ την πληροφορία εκτό αέρα. Ναι, έδωσα εντάξει. Ήδη αρκετά. Μπορεί κάποιο να ψάξει και να βρει.
1: Δασάκι, ναι, για Παρασκευή με καφέ.
0: Ναι. Ναι, αμφιβάλλεις, μα αμφισβητείς, Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι, σκέφτομαι, εκεί είναι το πατρικό μου, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα.
1: Μήπως τώρα δεν έχω ξυπνήσει όντως.
0: Ναι, ναι, ναι, και τον καφέ τον έχεις εκεί μπροστά.
1: Τώρα, είναι δεύτερη γουλίτσα.
0: Και πήγα μετά και είδα θερινό σινεμαδάκι.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Ναι, και ωραία ταινία, ήτανε, μου βγήκε μια χαρά.
1: Μπράβο, τι ωραία το θερινό σινεμά.
0: Και γύρισα σπίτι και ήταν μια μισή ώρα το βράδυ.
1: Α, ξεπόρτισε.
0: Μια μισή ώρα το βράδυ θέλω να σου πω στο αυτοκίνητο. Έλεγε 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ.
1: Πω, έχει πάρα πολύ ζέστη.
0: Ναι, να σου πω, Κατερίνα, έχει πολύ ζέστη και εδώ μέσα.
1: Και εδώ μέσα, αυτό δεν θα κατέβει κι άλλο.
0: Αρχίζει και πέφτει ο ήλιος τώρα εδώ και θα γίνουμε λίγο θερμοκήπιο κατάσταση.
1: Εγώ χθε ήμουν στο σπίτι γιατί είχα λίγο δουλίτσα. Τι λίγο, πολύ δουλίτσα.
0: Τέλος πάντων.
1: Είχα πολύ δουλίτσα, γι' αυτό και κοιμήθηκα νωρίς, γιατί είχα εξαντληθεί μετά λοιπόν. Και. Δεν μπορούσα να βρω ένα σημείο το οποίο να με ικανοποιεί.
0: Από μέσα, έξω.
1: Δεν μπορούσα, μέσα, έξω, πουθενά δεν μπορούσα να βρω. Έξω μετά έχει κουνούπια, καταλαβαίνεις, μπήκα μέσα. Δεν ήμουνα σε απελπισία. Δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορούσα να καθίσω πουθενά. Η μία γωνιά του καναπέ ήταν ζεστή. Η άλλη δεν με βόλευε.
0: Ήταν πιο ζεστή,
1: ήταν πιο ζεστή πραγματικά. Στη μία πλευρά του μπαλκόνι, στο ένα μπαλκόνι είχε τα κουνούπια. Στο άλλο έκανε ζέστη. Δεν ήξερα τι να κάνω. Άνοιξε το air condition, ούτε με το air condition δεν μπορούσα.
0: Δεν ικανοποίησε όμως. Έχει τον ικανοποιητό όμως.
1: Όχι, ζεσθενόμουν, θέλω να πω.
0: Και με το air condition.
1: Νομίζω, εντάξει, δεν μπορούσα να πάω στο δωμάτιο που είναι πιο μικρό να δουλέψω. Θα κοιμόμουν από τις 8.
0: Από τις 8, ναι.
1: Ανέβα το λάπτο πάνω στο κρεβάτι, δεν υπήρχε κάποια περίπτωση.
0: Έτσι θα γύρεις λίγο. Και,
1: ναι,
0: και όπως θα γύρεις, εκεί θα μείνεις κιόλας.
1: Ναι, δεν έχω οργανωμένο γραφείο, καρδιά μου, στο σπίτι. Οπότε...
0: Κοίτα να δεις τώρα. Κι εγώ έχω οργανωμένο
1: δεν
0: γραφείο.
1: Έχω.
0: Αλλά εντάξει, άμα κάνει ζέστη, τι να σου κάνει.
1: Για να είναι πιο μικρός ο χώρος και να το air condition να είναι πιο δυνατό. Να το πω.
0: Λοιπόν, είδες θερμοκρασίες χθες.
1: Ναι.
0: Τις υψηλότερες,
1: ναι,
0: που είχαμε. Λοιπόν, Τρίκαλα 40,7. Αυτά μου αρέσουν.
1: Συνήθις ύποπτος.
0: Δεν λέμε 41. Είμαστε ακριβείς, ακριβώς όπως είναι και το εθνικό αστεροσκοπείο, δεν το συζητάμε. Τα Τρίκαλα βγήκανε πρωτοαθλητές με 40,7 βαθμούς, παρακαλώ. Και ακολουθεί η Καλαμπάκα με 40,6. Η Κορομιλιά Φτιώτιδας με 40,4 μαζί με
1: αλλά
0: τα Φάρσαλα.
1: Αλλά γύρω-γύρω είναι, μάλιστα. Σχετικά,
0: ναι,
1: γύρω-γύρω, εντάξει.
0: Και τη Μακαρακόμη Φτιώτιδας, αυτά είναι όντως.
1: Εκεί κοντά.
0: Σχετικά κοντά. Πάμε πιο πάνω, Καρδίτσα 40,3. Και εκεί που μου κάνει εμένα την τεράστια εντύπωση είναι. Σε περιοχή του Κιλκής και στα Γρεβενά. 40,2.
1: Ναι, που είναι βόρεια.
0: Δεν θα έπρεπε εκεί πέρα να έχει μια δροσά.
1: Είπες Γρεβενά και θυμήθηκα τη Βασιλίτσα τώρα.
0: Δεν το φαντάζεσαι, ας πούμε, να δεις στη Βασιλίτσα, ξέρω εγώ, και να λέει σαραντάρι.
1: Όχι.
0: Εκεί πάνω, βρε παιδιά, εσείς δεν
1: σκέφτηκα...
0: έχετε περισσότερη δροσιά από τους υπόλοιπους.
1: Ναι, ναι.
0: Στην κεντρική και νότια Ελλάδα. Πούτι, δεν τη βλέπω.
1: Θα έπρεπε.
0: Θα έπρεπε. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Τελευταία βλέπω και το Κιλκής και τα Γρεβενά. Ναι, έχουν ανέβει,
1: ναι,
0: πολύ.
1: Λέω, εγώ περίμενα να είναι μέσα λίγο πύργος, λίγο αγρίνιο.
0: Ναι, αυτό
1: δεν
0: πάλι.
1: Δεν περίμενες κι εσύ.
0: Αυτό Λάρισα.
1: Λάρισα, εντάξει, τώρα και δίπλα γι' αυτό δεν την έβαλα. Μπορεί να πηγαίνει λίγο πιο δεξιά.
0: Εντάξει.
1: Θερμική εισβολή.
0: Είναι τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ωραία. Εντάξει,
1: Άρσαλα, εντάξει, okay. Εκεί δίπλα.
0: Αλλά παιδιά, μην ξεχνάμε και αυτά που ξέρουμε, έτσι.
1: Όχι. Είναι περίεργο.
0: Αγρίνιο και Άργος.
1: Και
0: Πύργος, βέβαια.
1: Όλα αυτά.
0: Είναι δροσερές περιοχές
1: πάρα πολλά. Και την Κρήτη θα περίμενα, γιατί η Κρήτη, επειδή είναι πολύ νότερη, βάζει θερμοκρασίες, αλλά εντάξει.
0: Ναι. Και σήμερα, προσοχή γιατί και σήμερα πάμε έτσι και αύριο πάμε έτσι δηλαδή και μεθαύριο. Και πάμε και με έναν χάρτη κατά κίτρινο.
1: Μέχρι τα μέσα, τι μας είπε ο κύριος Ανιαγός, ότι
0: μέχρι Τετάρτη.
1: Μέχρι Τετάρτη, αλλά και μετά θα πέσει βασανιστικά αργά.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό το βασανιστικά αργά είναι
1: δηλαδή,
0: που με προβληματίζει.
1: Άρα έχουμε κάψωνα μέχρι τα μέσα της εβδομάδος, αυτής της εβδομάδας που έχετε, και μετά μέσα του Σεπτέμβρη πάει. Θα έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι από 40 θα πέσει 30, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι. Όχι, όχι, όχι, όχι. Μην το περιμένετε αυτό.
1: Όχι. Όχι. Θα έχει θερμές ημέρες.
0: Θα έχει, λέει, θερμές αέριες μάζες. Τις αισθάνεσαι?
1: Πολύ τις αισθάνομαι.
0: Ναι, δεν ξέρω αν αισθάνομαι
1: τις αέριες αέριες και τις μάζες.
0: Δεν αισθάνθηκα καμία αέρια μάζα, θέλω να σου πω.
1: Δεν
0: αισθάνθηκα
1: μόνο
0: άπνοια.
1: Αυτό εννοείς. Δεν αισθάνθηκες κανένα αεράκι.
0: Χθες το βράδυ δεν αισθάνθηκα τίποτα. Δηλαδή δεν κουνούσε φιλαράκι, νομίζω εγώ. Τέλος πάντων, προσοχή πολύ γιατί είναι κίτρινος ο χαρτσονίδας σήμερα. Αν εξαιρέσουμε κάτι περιοχές εκεί, η Βόρεια Ελλάδα. Είναι κάτα κίτρινος ο χάρτης. Αυτό σημαίνει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Μην κοιτάτε που δεν έχει ισχυρούς ανέμους. Όχι, γιατί γελάς?
1: Γιατί για Παρασκευιώτες, οι φίλοι μου ακροατές με έχουν ενημερώσει.
0: Για το που πήγα.
1: Δεν πήγε το μυαλό μου εκεί. Τώρα αυτό δασάκι, εντάξει. Ναι,
0: για μη σε βγει ο Παρασκευή.
1: Αυτό δεν μπορεί να εννοεί αυτό. Αυτό δασάκι. Είναι έξω το δασάκι.
0: Έξω, μέσα, εντάξει, εντός, εκτός και επιταυτά. Τι θα κάνουμε, θα παίξουμε γεωμετρία, θα γαλήσουμε τώρα. Θα σου πω εγώ στο διάλειμμα, θα μου πεις και θα σου πω εγώ αν ο Στέφανος έπεσε μέσα.
1: Λοιπόν, Αγιο Παρασκευιώτης και ο Στέφανος.
0: Έχουν ξυπνήσει και μας ακούνε.
1: Φυσικά, γιατί τι εννοώ, ο Στέφανος ξυπνάει πολύ νωρίς.
0: Έχεις ξυπνήσει όλους τους φίλους και τους έχεις πει ανοίξε ραδιόφωνα και ακούστε με.
1: Γιατί?
0: Για να νιώθεις συμπαράσταση ότι δεν είσαι η μόνη που ξυπνάει νωρίς.
1: Φυσικά. Ο Στέφανος βέβαια ξυπνάει πιο νωρίς και από μένα, πιστεύω.
0: Παιδιά, είναι μην κάνετε φίλη τη Στεφανία Κασίμη.
1: Όχι.
0: Εντάξει, την καθίσατε τη βαρκά. Δηλαδή, σα
1: πέρασε. Ξυπνάει πάρα πολύ νωρίς. Ακούει από παπαδάκι. Τις 5.
0: Τώρα θα ακούει από τις 4. Παπαδάκης πάει νωρίτερα, επειδή ρώτησε και ένας εδώ φίλος ακροατής. Από τις 4.
1: Α, ναι, οκ. Okay.
0: Φίλοι ακροατές.

0: καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι. Έστρωσε η επιδερμίδα. Δημήτρη, εγώ τη βλέπω την επιδερμίδα.
1: Έστρωσε η επιδερμίδα. Ναι. Έστρωσε.
0: Άμα κοιμάσαι πόσες ώρες, κανένα 8 ώρο πλήρες, γιατί αυτό δεν, δεν είναι εύκολο να κοιμηθεί κανείς 8 ώρο.
1: Έχω να κοιμηθώ 8 ώρο πριν από τις διακοπές από πέρυσι από τον Αύγουστο.
0: Νομίζω θα μου έλεγες έχω να κοιμηθώ 8 ώρο από τότε που ήμουν μαθήτρια.
1: Καλά, 8 ώρο δεν κοιμόμουν ποτέ εγώ, η αλήθεια είναι. Αλλά τέλος πάντων να κοιμηθώ αρκετά, πάνω από 6 ώρες. Αυτό εννοώ.
0: Καλημέρα στον Στέφανο, καλημέρα και στη φίλη μας την Ελένη από την Θεσσαλονίκη. Ναι, Ελένη, υπέροχα ήταν, γιατί αυτά τα πολύ απλά, το βγαίνουμε έξω, βλέπουμε μια ταινιούλα στη δροσιά, πίνουμε ένα καφεδάκι με φίλους κτλ. Αυτά είναι τα καλύτερα, να ξέρεις, δεν χρειάζεται να οργανώσεις κάτι grande που λέω, κάτι φοβερό και τρομερό.
1: Ήθελα να πάω Θερινό και Στοιχείο και δεν πρόλαβα να πάω. Όχι για την ταινία,
0: για την αίσθηση.
1: Για την αίσθηση. Και στα νησιά ξέχει κάτι ωραία που είναι σε κάτι χωριουδάκια.
0: Ναι.
1: Και
0: τι έκανε στοιχείο, δηλαδή. Πόσο έμεινε στοιχείο καταρχάς?
1: Τι έκανα στοιχείο? Αν δεν είχα παρέα στοιχείο,
0: ναι,
1: θα κοιμόμουν στοιχείο. Βασικά θα κοιμόμουν σε οποιοδήποτε μέρος.
0: Ταξιδεύεις δηλαδή τόσο ώρες για να πας να κοιμηθείς.
1: Ελισάβετ, φέτος ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη, ήθελα να κοιμηθώ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο καθένας διακοπές του κάνει ό,τι έχει ανάγκη. Εγώ λοιπόν είχα ανάγκη να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, επειδή ήταν και κουμπάρα μου.
0: Σε ξεσήκωσε λίγο.
1: Με ξεσήκωσε λίγο.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μίλαγε και συνέχεια. Α, είχε και το ρόλο του πώς να το πω τώρα, του λογοτεχνικού εισβολέα.
0: Ναι.
1: Μου μίλαγε στην παραλία όλη την ώρα.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά.
1: Παρότι διαβάζει και αυτά, αλλά είχε πάρα πολλά νέα να πει, καταλαβαίνεις. Και μίλαγε, μίλαγε.
0: Τα είχε μαζέψει.
1: Λοιπόν, οπότε ήταν και η κουμπάρα μου λοιπόν στην αρχή. Οπότε κάναμε, ξέρεις, το πρωί ξυπνούσαμε, τρώγαμε πρωινό, πηγαίναμε στην παραλία. Εγώ πήγαινα από πολύ νωρίς στην παραλία, ξαναγυρνούσα μέχρι να ξυπνήσει κι αυτή. Λοιπόν, οπότε παραλία μέχρι το απόγευμα, που εκεί στο χωριό ξαναβγαίναμε έξω μετά το φαγητό και καθόμασταν. Δεν κάναμε κάτι άλλο. Τα έχει ταβέρνες μόνο, που πηγαίνουμε παρές, ξανατρώμε. Ή παίρνουμε ένα τσιπουράκι, παιδί, ένα ουζάκι, μια πυρίτσα, γιατί δεν έχει μπάρα αυτό.
0: Για την παρέα, πες.
1: Δεν έχει μπάρα αυτό, προσπαθώ να σου πω. Οπότε, αν θέλει να καθίσει στο χωριό,
0: φάς,
1: άρα να χαλαρώσει. Εντάξει, πάρουμε ένα στη μέση, τίποτα άλλο. Γιατί εντάξει,
0: πάρα πολλά χρόνια εκεί. Αλλήμον να μπορούμε να πάρουμε μια ποικιλία στο χωριό μα.
1: Αλλιώς ένα ποτάκι κάπου κοντά. Το οποίο έγινε μία φορά.
0: Κοίτα, δεν χρειάζεται να κάνεις. Καταρχάς, εσύ την ξέρεις στοιχείο απ' έξω και ανακατοτά.
1: Ναι.
0: Εγώ μία φορά πήγα και ήσουν τουριστικός οδηγός μου. Τα έστειλες όλα.
1: Έχω φτιάξει καλαμάρι. Update.
0: Α, ναι.
1: Τον έφτιαξα τώρα για ένα.
0: Όταν ξαναπάω, θα σε.
1: Για μία συνάδελφο, γιατί κλείσανε κάποια μαγαζιά.
0: Θα σε ενημερώσω.
1: Άλλαξα κάποια πράγματα. Έχω update τώρα.
0: Ωραία, ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, είσαι τουριστικός οδηγός. Τα ξέρεις όλα απ' έξω και ανακατοτά.
1: Νότια, στα νοτιόχωρα. Πάνω βόρεια, εγώ δεν πάω.
0: Ναι, εννοείς ότι ξέρεις καλύτερα κάτω τα μαστιχοχώρια και τα λοιπά, δεν ξέρεις η Αγία Μαρκέλα και τέτοια? Δεν
1: έχω
0: τα...
1: πάει μία φορά στο καθένα.
0: Ως τουρίστας λοιπόν.
1: Ως τουρίστας και μικρή, δεν πηγαίνω. Ναι. Και γενικά λίγοι από τα νοτιόχωρα πηγαίνουν βόρεια. Μπορεί και το.
0: Γιατί, παιδί μου, έχετε χωρίσει τα τσανάκια σας?
1: Όχι.
0: Είναι μεγάλη διαδρομή.
1: Εσύ είναι μεγάλη διαδρομή, όταν πας δύο εβδομάδες. Θέλεις λίγο να ξεκουραστείς. Τώρα να κάτσω να. Δεν πηγαίνει εκδρομή.
0: Εγώ
1: κάθε
0: ότι...
1: χρόνο λέω ότι θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή, θα πάω εκδρομή.
0: Πρώτο και το βλέπεις ως μεγάλο ταξίδι.
1: Πρώτο πρέπει να θέλει και κάποιος άλλος να πάει εκδρομή.
0: Ναι.
1: Τώρα να πάω μόνο δύο ώρες δεν πάω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, στην Αγία Μαρκένα, στη Γιογάλα και στη Βόλισσα δεν πάω. Λοιπόν, στο Γιογάλα να καταλάβεις που είναι βόρεια, εγώ δεν έχω πάει ποτέ.
0: Σε όλα αυτά πήγα όταν πήγα. Αλλά εγώ το όσαν είσαι τουρίστας.
1: Αυτό σου λέω, όταν πηγαίνεις μια φορά.
0: Θες να πας να τα δεις όλα.
1: Μετά ήρθε ο σύζυγος, ο οποίος και αυτός ήταν πολύ κουρασμένος και ήθελε να ξεκουραστεί. Οπότε τέλος πάντων, μπορεί να μην κοιμόμασταν πάρα πολύ. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα. Κοιμόμουν ένα οχτάρα, κοιμόμουν. Αλλά μείναμε στο χωριό που αγαπώ, εκεί στα Μαυραβόλια, στον Εμποριό. Δεν κουνήθηκα πάρα πολύ. Πήγα, σου λέω, απέναντι στην Τουρκία, αυτά έκανα.
0: Εντάξει, τα έχεις δει πάρα πολύ. Ήρθανε και οι Τούρκοι. Να σου έλεγες χθες για τους.
1: Είδες και βγήκανε τα στοιχεία.
0: Βγήκανε τα στοιχεία. Να σου, είσαστε πρωταθλητές όσον αφορά.
1: Εγώ το είπα ότι γίνεται.
0: Τους Τούρκους επισκέπτες.
1: Εδώ
0: έτσι
1: μου λέγανε ότι το Πάσχα.
0: Ναι. Είχαν έρθει το Πάσχα.
1: Φυσικά. Εδώ μου. Γιατί το βλέπουν και λίγο σε. Εντάξει. Θα σου καταλάβεις γιατί κάνω αυτόν τον πρόλογο.
0: Ναι.
1: Ως ατραξιόν, δεν ξέρω, ως έθιμο,
0: ναι,
1: περίμενε.
0: Okay, το καταλαβαίνω, ναι.
1: Ναι. Δεν έχω πει γιατί τι βλέπουν ως ατραξιόν. Ακολουθούσαν τον επιτάφιο.
0: Α, τον ακολουθούσαν.
1: Ναι, γιατί το.
0: Ήτανε όλη αυτή η μυσταγωγία, στο πω έτσι, με τα κεριά και τα σχετικά. Ναι. Έχουν ακούσει και όλα αυτά που. Πώς το λένε, πόλεμος με πυροτεχνήματα και
1: τέτοια. Ναι, στην πόλη ήταν, δεν μιλάω για τον Βροντάδο. Στον Βροντάδο είμαι σίγουρη θα έχει περισσότερους.

0: Ναι, βέβαια. Ατραξιόν, ναι, δεν είναι και αυτό.
1: Ναι, αυτό κι αν είναι.
0: Εδώ είναι ατραξιόν για εμάς.
1: Αυτό
0: κι
1: αν είναι. Έχει πάρα πολλούς. Αυτό σου λέει. Ακολουθούσαν μέχρι και τον Εφητάβη. Ναι, δεν λοιπόν... λέω όλοι, αλλά όταν άκουσε, δηλαδή ήταν η μητέρα μου, άκουσε. Τι είναι αυτή η τουρκική, γιατί.
0: Λοιπόν, Χίος πρωταθλήτρια στους Τούρκους επισκέπτες, δεν πάει πίσω, η Λέσβος ακολουθεί,
1: ναι.
0: Έχει Σάμο και φέτος μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και η Πάτμος.
1: Η Πάτμος,
0: Είναι η χρονιά της Πάτμου, φαίνεται Πάτμος, θα έχουμε σε... καμιά ώρα, όχι, σε καμιά ώρα ή σε δύο ώρες. Έχω χάσει το μέτρημα.
1: Στην Πάτμο ξέρω ότι δεν ήξερα.
0: Θα έχουμε και το δήμαρχο του νησιού.
1: Στην Πάτμο ήξερα ότι πήγαιναν πολύ με σκάφη.
0: Τώρα ναι, δεν ξέρω πώς πηγαίνουν. Έχουν αυξηθεί από ό,τι λένε οι νησιώτες από αυτά τα νησιά πάρα πολύ τα δρομολόγια. Μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Και,
0: ναι, ναι, και στη Λίμνο. Και 7 και 8 και 9 δρομολόγια την ημέρα.
1: Ναι, καλά. Έχει πάρα πολλά δρομολόγια.
0: Πάρα πολλά. Μέχρι και βραδινές ώρες για να τους διευκολύνουν. Ακόμα και αυτούς που θέλουν να περάσουν έτσι.
1: Βραδινές έχει. Θα σου πω, δεν ξέρω για τη Χίο.
0: Μόνο για τη Χίο λες. Ναι.
1: Δεν ξέρω για τα άλλα νησιά. Είναι, φεύγουν το πρωί και γυρνάνε και είναι
0: απογευματινή ώρα.
1: Α, έχει και ένα απογευματινό. Αν εννοούμε βραδινό 7 η ώρα, ναι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι. Γιατί για να μέχρι να φτάσει η απέναντι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει περάσει η ώρα. Λοιπόν, άρα δυναμικά στον χάρτη μπαίνουν και άλλα νησιά όσον αφορά τους Τούρκους επισκέπτες. Αυτά ήταν τα στοιχεία μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι προχθές.
1: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να έχει κάνει ρεκόρ Χίος. Φέτος.
0: Ναι, ξεπέρασε τις 100.000
1: νομίζω ότι έχει κάνει ρεκόρ. Σου λέω, μα μου είχαν πει, νομίζω ότι μέχρι τέλη Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, θα πήγα στον Ιστά 40-50.000 μου είχαν πει για τον Ιούλιο. Οπότε.
0: Ναι, τώρα έχει ξεπεράσει τις 100.000. Ναι, ναι. Με τα στοιχεία μέχρι και τις 20 Αυγούστου.
1: Και σου λέω, η διαφορά είναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει στα άλλα νησιά, αν και νομίζω από ό,τι έχω μιλήσει ότι είναι ακριβώς. Συμβαίνει το ίδιο. Η διαφορά σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η διαμονή. Δηλαδή, παλαιότερα έρχονταν το πρωί και έφευγαν το απόγευμα.
0: Ναι, κάναν μόνο ημέρες εξορμήσεις.
1: Ναι. Πήγαιναν για μπάνιο, δεν ξέρω αν προλάβαιναν να φάνε κιόλας και γυρνούσαν πίσω. Τώρα κάθονται. Μπορεί να φέρουν και το αυτοκίνητό τους ή μπορεί να νοικιάσουν εκεί αυτοκίνητο, αλλά κάθονται. Δηλαδή, και ένα βράδυ και δύο βράδια, το οποίο σημαίνει ότι.
0: Αυτό σημαίνει ότι αφήνουν και λεφτά για να ισχύει την τοπική οικονομία.
1: Σου λέω στο χωριό στην ταβέρνα, είχε πάρα πολλού. Πάρα πολλούς στο χωριό μου, πάρα πολλούς. Δηλαδή ήταν γεμάτα εστιατόρια με Τούρκους.
0: Στέφανε, έπαιζες μέσα. Αυτό είναι, ναι. Αυτό... Ο Στέφανος το βρήκε με τη μία.
1: Αυτό, ναι, μάλιστα.
0: Με τη μία, με τη μία.
1: Ναι, ναι.
0: Μου φαίνεται...
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
1: Εντάξει, τώρα αυτό το λες.
0: Ναι, στο δασάκι το λες, Χριστιανή μου, αφού μέσα στα Πεύκα είναι. Πού το λες? Μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Όχι, όχι, εντάξει. Δεν πήγε καν το μυαλό μου.
0: Α, πες το λοιπόν. Ναι, ναι. Έτσι δεν πήγε το μυαλό σου. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σοκράτη που λέει ζεστές καλημέρες από το παραλιακό μέτωπο του Ρεθύμνου.
1: Δεν είναι Σοκράτης μου.
0: Όχι, δεν νομίζω. Πρωινή πεζοπορία με την καλύτερη παρέα στα ακουστικά. Καλέ, έχεις βγει με αυτή τη ζέστη.
1: Και λέγαμε χθες ποιος κάνει πεζοπορία.
0: Σοβαρά,
1: τον βρήκαμε. Θα μπορούσε να ήταν και ο άντρας μου, τώρα το σκέφτομαι.
0: Από τις 7 παρά,
1: ναι,
0: που ήρθε. Δηλαδή, πραγματικά κάνει ζέστη πολύ νωρίς. Το είδες το άλλο? Τι έπαθε ένα ζευγάρι στη Βενετία που είπε να βγει.
1: Όχι, δεν το είδα. Τι έπαθε?
0: Λοιπόν, ήταν ένα ζευγάρι και βγήκε στη Βενετία. Αυτοί συνηθίζουν να τρέχουν,
1: ναι,
0: και να γνωρίζουν έτσι τις πόλεις που ταξιδεύουν μέσω τζόκινγκ. Ξέρω εγώ, το έχουν. Κάνουν χιλιόμετρα. Και κάποια στιγμή έκανε ζέστη.
1: Ταξιδεύουν και τρέχουν.
0: Ναι, όχι, μένουν στην πόλη,
1: το
0: αλλά
1: τους
0: αρέσει πάρα πολύ να βγαίνουν για πρωί ή απόγευμα, τέλος πάντων, και να κάνουν τζόκινγκ. Κάποια στιγμή έκανε πολύ ζέστη, είχε και υγρασία, ο άντρας έβγαλε την φανέλα του, έτρεχε χωρίς την φανέλα από πάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έβλεπε μια δυσαρέσκεια στον κόσμο, δεξιά-αριστερά.
1: Μάλιστα.
0: Τον κοιτούσαν λίγο περίεργα, κάτι σχόλια από εδώ και από εκεί.
1: Ναι.
0: Μέχρι που κάποιος του είπε ότι απαγορεύεται στη Βενετία να τρέχεις χωρίς την μπλούζα σου.
1: Α, παιδιά, τι γίνεται εκεί στην Ιταλία? Η μία παραλία χωρίζει άντρες, γυναίκες, με το τείχος, με το φτύχι συμβαίνει. Αυτά επιμελώνει έχουν γίνει.
0: Α, δεν ξέρω αν είναι. Α, όχι, όχι, όχι, δεν έχουν γίνει. Με ψέματα. Είναι από το 2018.
1: Εντάξει.
0: Αυτό στη Βενετία. Είναι από το 2018.
1: Καλά, και η παραλία είναι πολύ παλιά. Ναι,
0: ναι, τις παραλίες έρχεται.
1: Εντάξει. Αλλά τι γίνεται
0: πολύ,
1: και στην
0: πολύ παλιά χρόνια.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα στον δρόμο.
0: Υπάρχει dress code, σε παρακαλώ, Στεφανία. Υπάρχει οργάνωση, δεν είμαστε έτσι.
1: Είναι μόνο στη Βενετία, μάλλον αυτό, ε.
0: Ναι, είναι μόνο στη Βενετία, δεν είναι σε άλλες ιταλικές πόλεις. Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι το είχαν κάνει και στη Φλωρεντία αυτό και δεν υπήρχε πρόβλημα.
1: Τι ωραία Φλωρεντία.
0: Λοιπόν, και τους είπαν, λέει, άμα τρέχει λίγο χωρίς την μπλούζα του, μπορεί να πληρώσει πρόστιμο ακόμα και 250 ευρώ.
1: Ναι, από πού είπες όταν το ζευγάρι από την Αμερική?
0: Ήταν, νομίζω, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εκεί επιτρέπεται.
0: τρέχανε, είχαν κάνει ήδη χιλιόμετρα, είχαν απομακρυνθεί από το κατάλημά τους και προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο κάπου
1: να αγοράσουν μια μπλούζα.
0: Έφεραν άνθρωπο και τους έφερε μια μπλούζα για να την βάλουν. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν άμα δεν ξέρεις τους κανονισμούς της πόλης.
1: Τι τώρα.
0: Τα περίεργα που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Πού να ξέραν.
0: Σοκράτη, πρόσεχε. Δεν ξέρω πώς τρέχεις εκεί στο Ρέθυμνο.
1: Δεν νομίζω ότι στο Ρέθυμνο.
0: Έχει πρόστιμο, ε.
1: Όχι. Επίσης στη Βενετία νομίζω ότι δεν μπορείς να βουτήξεις. Μπορείς. Όχι.
0: Δεν το ξέρω, αλλά στα φαντάζομαι. Κανάλια. Αν δεν μπορείς να τρέξεις χωρίς μπλούζα, σίγουρα δεν μπορείς να βουτήξεις τα κανάλια.
1: Όχι. Νομίζω ότι δεν μπορείς να κάνεις βουτιές στα κανάλια. Λοιπόν, επειδή ναι, έλεγες για τη ζέστη νωρίτερα, ναι. Βλέπω ότι και να το πούμε ότι έχουν τεθεί και οι υπηρεσίες όλων των Δήμων προφανώς σε ετοιμότητα και του Δήμου Αθηναίων τον λόγο των υψηλών θερμοκρασιών και σήμερα και για όσο χρειαστεί, επτάλεσεις φιλίας του Δήμου θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες από τις 9 το πρωί στις 9 το βράδυ. Είναι και στο ενικός.gr αναλυτικά τα σημεία.
0: Και θα έχει και 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη το 1595 αν κάποιος χρειάζεται να ζητήσει κάποιες συμβουλές. Και δημοτική αστυνομία που θα επιτηρεί χώρους πρασίνου και οι ομάδες street work που από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ κοινωνική λειτουργία, νοσηλευτές, ψυχολόγοι προσφέρουν μπουκαλάκια με νερό και kit με είδη ατομικής υγιεινής. Φροντίδα και για τα αδέσποτα ζώα, είναι πολύ δύσκολες ημέρες. Έχουν μπει 130 ποτίστρες, καλούνται πολίτες αν μπορούν και όποιος το θέλει να ανανεώνει τέλος πάντων το νερό ούτως ώστε να έχουν δροσερό νεράκι και τα αδέσποτα ζώα.
1: Λοιπόν, επειδή είχαμε μια φωτιά από χθες το βράδυ,
0: ναι.
1: Λοιπόν, στις Σέρες έχουμε νομίζω καλύτερη εικόνα. Υπάρχει ενημέρωση από την πυροσβεστική. Είναι βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Δηλαδή τώρα γύρω στις 11 παρατέρα το βράδυ, γι' αυτό το λέω. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων της δεύτερης έκτασης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 9 οχήματα. Και σήμερα προφανώς έχει ξεκινήσει τις ρήψεις. Γιατί νωρίτερα ενημέρωση από το πρώτο φως για την αεροπυρόσβεση. Έχει διατεθεί ένα ελικόπτερο και συνδράμει στο έργο και ο Δήμος Αμφίπολης με υδροφορές σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή φωτιά. Και έχει περιοριστεί μετά από ολονύχτια επιχείρηση της πυροσβεστικής δυνάμεις και ελπίζουμε να πάει να συνεχίσει να πηγαίνει καλά από τη στιγμή που είναι βελτιωμένη η εικόνα.
0: Να σου πω, μας έχει πειράξει ζέστη. Καλέ, δεν συστηθήκαμε τόση ώρα.
1: Αυτό ήθελα να πω τη φωτιά και ακριβώς είχα στο μυαλό μου αυτό.
0: Τώρα μόλις συνειδητοποίησα ότι μιλάμε εδώ και 25 λεπτά, τέλος πάντων 28 όσο είναι, και δεν έχουμε συστηθεί μέχρι τις 12. Θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM η Στεφανία Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και εδώ απέναντί μας κάνει υπομονή η Κατερίνα Βουτσά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρι.
1: Σωστά, 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm. Telia.gr. Στη μέση
2: είναι η θάλασσα. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.

στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά. Φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.

0: σου λες, μου λες καφέ, εγώ σου.
1: Ναι, με ενημερώνει. Με ενημερώνει
0: για το κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Και άσματα
1: καινούριων τραγουδιών και τα σχετικά και τα σχετικά.
0: Με ποιότητα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι μάλλον εκεί έξω δεν πρέπει να κυκλοφορεί κανείς, θέλω να σου πω.
0: Κανείς, για πες τι.
1: Βλέπω εγώ έναν καταπράσινο χάρτη εδώ. Νωρίτερα το πρωί είχε το κλασικό στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, γιατί προφανώς έρχονταν και φεύγουν πλοία και τα σχετικά.
0: Ακόμα.
1: Έχει σταδιακά αρχίσει να ομαλοποιείται και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Έχει κάτι κιτρινάκια εκεί στην ακτή Κονδύλη. Okay, αλλά είναι καλύτερη η εικόνα σαφώς σε σχέση με τις 7-7.30 το πρωί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι μάλλον οι περισσότεροι κοιμούνται και οι περισσότεροι θα πάνε για μπανάκι.
0: Έτσι, σωστά.
1: Λίγο μετά τις 10-11. Ναι, δεν ξέρω. Γέμισαν οι παραλίες χθες ασφυκτικά, έτσι.
0: Είχε και εδώ πάρα πολύ κόσμο. Όποιος ήταν εδώ πήγε για μπάνιο, είναι λογικό. Αν δεν δουλεύει, τι να κάνει.
1: Και σήμερα το ίδιο θα γίνει.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, αν δεν δουλεύει, εννοεί σε εμάς.
0: Ναι, φαντάζομαι θα μείνουν και αυτές, ξέρεις, τέτοιες μέρες μένουν στην παραλία μέχρι αργά-αργά το βράδυ.
1: Μέχρι 10,
0: ούτε 8. Και μετά γίνεται. Έχει λίγο. Εντάξει, τώρα είναι Αύγουστος. Αλλά νομίζω ότι και σήμερα θα έχει κίνηση στην επιστροφή, γιατί συνήθως γίνεται διαχώρητο.
1: Ναι, βέβαια. Και στην παραλία και κάτω, και πολλές φορές και στην
0: εξοδό
1: από τα.
0: Ναι, όλα αυτά. Ναι.
1: Μεσόγεια. Όλα ωραία, όλα καλά. Αρκεί να μην σου τύχει αυτό που έτυχε σε κάποιους στην Εύβοια. Και εκεί που είσαι στην παραλία και κάνεις αμέριμνο στο μπανάκι σου.
0: Ναι, Ευαγγέλη, ζωντανή είναι η εκπομπή, συγγνώμη. Εδώ είμαστε.
1: Ναι,
0: όχι. Απάντησα τώρα επίτηδες. Ζωντανή, πιο ζωντανή δεν γίνεται.
1: Ναι. Λοιπόν, και εκεί που είσαι στην παραλία, λέει, και κάνεις το μπανάκι σου, και συγκεκριμένα στη Μαλακόντα έγινε αυτό, στην Εύβοια, να δεις και να σου σκάει το κύμα, όχι καμιά τσούχτρα, όχι καμιά φώκια, ούτε καμιά χελώνα. Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
0: Αυτά είναι τα αναμενόμενα.
1: Ακόμα και η Καρχαρίας πλέον είναι αναμενόμενο.
0: Ναι, ναι, λαγοκέφαλος και όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και να δεις να σου σκάνε, παρακαλώ, χιλιάδες πόδια από κοτόπουλα και γαλοπούλες. Όχι ολόκληρη. Τα ποδαράκια
0: της κατουλίματα.
1: Αυτά τα νυχάκια και τα.
0: Μην είσαι, φτάνει μέχρι εδώ η περιγραφή.
1: Αν δεν θέλεις το πιστικό.
0: Εντάξει.
1: Τι είδες τις φωτογραφίες.
0: Ναι, ναι, υπολείμματα, ναι, ναι.
1: Αλλά χιλιάδες.
0: Ναι, ναι, τα βλέπω, τα ξέρω.
1: Χιλιάδες.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι λίγο να σου σηκώνεται η τρίχα, θα έλεγα.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Εκεί που κάνεις τον μπανάκι σου, για φαντάσου να κάνεις την απλωτή σου.
0: Πού να είναι τώρα, υπάρχουν κάποια ερωτήματα αυτά τα υπολείμματα. Πώς βρέθηκαν εκεί στη θάλασσα.
1: Υπάρχουν ερωτήματα γιατί έπεσαν από κάπου, τα έριξαν κάποιοι.
0: Επίσης πρέπει να διευκρινιστεί και να μάθουμε αν υπάρχει και κάποιος κίνδυνος για τη δημοσιογεία. Δεν ξέρω, είναι πάρα πολλά.
1: Βέβαια, είναι πάρα πολλά.
0: Και στο περιβάλλον βεβαίως.
1: Κάλεσαν και το λιμενικό, κάλεσαν και τον αντιδήμαρχο. Είναι φυσικό. Υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά στην τοπική κοινωνία γιατί πρέπει να δοθεί και μια απάντηση πώς κατέληξαν όλα αυτά να είναι στην παραλία, γιατί προφανώς από κάποιο πλοίο, από κάποια βάρκα, από κάποια επιχείρηση.
0: Κάπως.
1: Που διακινεί. Αυτά είναι υπολείμματα εντωμεταξύ.
0: Υπολείμματα είναι, αλλά είναι τόσα πολλά που.
1: Δεν είναι ότι εμπορεύεσαι
0: ναι,
1: τώρα
0: δεν
1: το.
0: Δεν είναι 10, 10, 20, 50, ένα
1: όχι,
0: το
1: όχι,
0: σπίτι
1: είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες.
0: Λοιπόν. Οπότε πρέπει να.
1: Ούτε να το φανταστώ.
0: Ούτε
1: δεν
0: εγώ
1: θέλω.
0: Δεν θέλω να το φανταστώ καθόλου. Το άλλο, Ελισάβετ μου, το οποίο μου κάνε εφρικτή εντύπωση προφανώς. Και ήθελα να το πω και νωρίτερα και το ξέχασα. Το είδε στο βίντεο στην Κέρκυρα με το σκύλο.
1: Ναι.
0: Αυτή την κτηνοδία λοιπόν με φίλο.
1: Αυτό είναι κτηνοδία πραγματικά.
0: Το οποίο κοινόταν, νομίζω το έλεγαν.
1: Ήταν στη μέση του δρόμου.
0: Νομίζω το έλεγαν ο Παπουλάκος. Γιατί το είδα, ήταν μεγάλο σε ηλικία, κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Και μία ασυνείδητη οδηγός. Λοιπόν, εκεί στο χωριό, πέρα στον δρόμο, το βλέπει. Γιατί υποστηρίξει ότι δεν είναι ξεκάθαρο.
1: Κοβεί ταχύτητα, φαίνεται στο βίντεο. Κοβεί ταχύτητα, βλέπει ότι έχει μπροστά της.
0: Άκουγα νωρίτερα το πρωί στην ΕΡΤ, νομίζω, ναι. Υπήρχε. Που είχαν σύνδεση με εκπρόσωπο, νομίζω, φιλοζωικής, άνθρωπο από το νησί. Η οποία περιέγραφε. Ότι η ίδια υποστήριξε πως δεν το είδε. Κάτι το οποίο δεν γίνεται αυτό, γιατί καταλαβαίνει και πριν ότι υπάρχει ο σκύλος και κόβει ταχύτητα.
1: Κόβει ταχύτητα,
0: και
1: βέβαια.
0: Μετά όμως. Δηλαδή και μετά
1: το
0: καταλαβαίνει
1: έχει πατήσει,
0: ότι
1: έχει
0: περάσει πάνω από το σκύλο.
1: Από πάνω του κανονικά
0: μου πειρόδες. Γιατί φρένο και κόβει ταχύτητα μετά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά έτσι. Συνεχίζει μετά.
0: Βεβαίως, αντί να το βοηθήσει, φεύγει κανονικά από το σημείο και αφήνει το ζωάκι να ξεψυχήσει.
1: Είναι ανατριχιαστική η εικόνα του πώς αντιδράει το ζωάκι, το καημένο που έχει περάσει από πάνω του το αυτοκίνητο. Έρχεται και μια γάτα. Και υπάρχει εκεί.
0: Ναι,
1: είναι αυτό και είναι λίγα δευτερόλεπτα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ξεψυχάει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν καταλαβαίνω πραγματικά. πώς μπορεί ένας άνθρωπος εν ψυχρό, γιατί για μένα αυτό είναι εν ψυχρό, δεν είναι μου πετάχτηκε ένα σκυλί μπροστά, δεν πρόλαβα να αντιδράσω, δεν πρόλαβα να πατήσω φρένο ή μου πετάχτηκε μια γάτα.
0: Έχει συλληφθεί οδηγός, ναι.
1: Λοιπόν, είναι εν ψυχρό, όποιος δει το βίντεο είναι ανατριχιαστικό, να περνάει από πάνω και αφού περάσει να μην σταματήσει έστω να καλέσει βοήθεια ή κάτι να κάνει τέλος πάντων για να δείξει ότι το αντιλήφθηκε και ότι κάτι κάνει γι' αυτό.
0: Σωστά.
1: Να δείξει ότι υπάρχει μεταμέλεια, βρε αδερφέ.
0: Είναι, προσπαθώ να καταλάβω τι έχει στο μυαλό της. Στο μυαλό του.
1: Δεν θέλω να τελικά απαντήσω.
0: Είναι άντρας, δεν θέλω. Ακούω στη τηλεόραση ότι είναι γυναίκα.
1: Δεν θέλω να απαντήσω στον αέρα τι έχει στο μυαλό της.
0: Μα πες μου πραγματικά. Δηλαδή, τι πρέπει να έχεις αυτό το μυαλό σου ή πόσο, τι πρέπει να έχεις την ψυχή σου για να δεις ένα σκύλο ο οποίος κοιμάται άλλο, στη μέση του δρόμου και να πας να το πατήσεις.
1: Και τι άλλο μπορείς να κάνεις,
0: βέβαια,
1: αν μπορείς να κάνεις
0: κάτι
1: αυτό.
0: Άλλο μπορείς να κάνεις.
1: Τι άλλο μπορείς να κάνεις και δεν είναι το μόνο παραστατικό γιατί είχαμε κτηνοδία και στο Κρυονέρι Καλαβρίτων περιστατικό κακοποίησης σκύλου. Άγνωστος ή άγνωστοι, δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί, πυροβόλησαν με κυνηγητική καραμπίνα ένα σκύλο στην αυλή ενός σπιτιού, δεν ήταν αδέσποτο. Ναι. Η οικογένεια του ζώου βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο σπίτι βρισκόταν την ώρα εκείνη και η κόρη της οικογένειας. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο από αυτό. Αλλά εντοπίστηκαν συνολικά, άκουσον άκουσον, 45 σκάγια στο σώμα του ζώου. 45 σκάγια, ρε παιδιά. Πραγματικά συμβαίνουν αυτά. Δεν το χωράει αυτό.
0: Ούτε εμένα,
1: ότι μπορεί κάποιος να κάνει τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνω να γίνει ένα ατύχημα. Καταλαβαίνω κάποιος να χτυπήσει ένα ζώο και να μην το πάρει χαμπάρι. Καταλαβαίνω και να φοβηθεί ακόμα και να μην καλέσει. Το καταλαβαίνω αυτά που γίνονται χωρίς να το συνειδητοποιείς. Όλα αυτά εδώ είναι πραγματικά κτηνοδίες.
0: Ναι, γιατί μας γράφει και ο Νίκος. Και αν ο οδηγός το πέρασε για κάτι άλλο, το σκυλάκι, π.χ. για σακούλα από σκουπίδια για λακκούβα.
1: Μα δεν
0: μπορεί
1: δεν είναι
0: και
1: δυνατόν
0: πριν και μετά να έχει συμβεί αυτό.
1: Και αφού
0: άντε
1: το πέρασε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κατάλαβες ότι περνάς μια σακούλα ενώ έχεις περάσει ένα ολόκληρο ζώο από πάνω. Ποιος οδηγός δεν καταλαβαίνει ότι έχει περάσει πάνω από κάτι τέλος πάντων το οποίο είναι ογκώδες.
0: Έλμορ τώρα σε ένα χωριό. Ξέρεις πολύ καλά
1: σας
0: τι είναι
1: τώρα.
0: Εκεί κοιμόταν το σκυλάκι συνέχεια τώρα. Εντάξει. Διαφωνείς αυτό. Εγώ είμαι σίγουρη ότι ξέρουν που κοιμάται. Σε ένα χωριό ξέρεις που είναι το ένα που.
1: Ακόμα και αν ήταν ένας οδηγός ή μια οδηγός που δεν είναι του χωριού.
0: Όχι,
1: που
0: είναι.
1: Έχει περάσει. Που είναι επισκέπτης. Σου λέω εγώ πέρασε κάτι. Ακόμα και αν είχες πατήσει κάτι που δεν έχεις καταλάβει, δεν θα βγεις να δεις ακόμα και για το αυτοκίνητό σου, σου λέω εγώ μόνο.
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, αυτά ήταν δύο περιστατικά τα οποία έγιναν μέσα σε λίγες ώρες, τελείως διαφορετικές περιοχές, στην Κέρκυρα και στα Καλάβρητα.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη,
1: ναι,
0: στην Νέα Σμύρνη. Εκεί όπου ένας άνδρας και μια γυναίκα εντοπίστηκαν το πρωί θανάσιμα τραυματισμένοι από πυροβόλο όπλο στην είσοδο πολυκατοικίας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για μια γυναίκα 45 ετών από την Αλβανία που φέρει τραύματα πυροβολισμού στο σώμα και ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι. Λοιπόν, δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής το όπλο, αλλά είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της αστυνομίας. Δεν φαίνεται να ήταν ένοικη της πολυκατοικίας. Δηλαδή της πολυκατοικίας στην είσοδο της οποίας βρέθηκαν. Οπότε μένει να είναι τα πρώτα στοιχεία αυτά. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά ένα σενάριο που εξετάζουν,
1: ναι,
0: είναι να πρόκειται για γυναικοκτονία.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή να μην υπάρχει άλλος δράστης, να πυροβόλησε ο άνδρας και στη συνέχεια να έβαλε τέλος στη ζωή του.
1: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: Real FM Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
12: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Νομίζω είναι η ώρα για τα πρωτοσέλιδα των
1: εφημερίδων.
0: Λοιπόν, πάμε και ξεκινάμε με την Real News. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιπτώσεις αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τις ΑΠΕ. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας, οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπετε για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και στα θέματα του ελεύθερου ρεπορτάζ, επίθεση με βιτριόλι, αντίστροφη μέτρηση για την αποφυλάκηση, έτοιμα για να βγει από τη φυλακή, καταθέτει η Έφη Κακαράτζουλα που επιτέθηκε με οξύ στην Ιωάννα Παλιοσπύρου. Φοβάμαι για τη ζωή μου και λαμβάνω απειλητικά τηλεφωνήματα, δηλώνει στην Real News το θύμα της άγριας επίθεσης. Δεν ήθελε να τους ληστέψει, τι αναφέρει η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος για το κίνητο της 41χρονης που εισέβαλε οπλισμένη στο σπίτι του 40χρονου, ο οποίος τη χτύπησε θανάσιμα. Είναι το η δολοφονία στην Σύρο η συγκεκριμένη υπόθεση. Επίσης, τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση, πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο, εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Είναι το δυστύχημα που είχαμε με το ελικόπτερο.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Μπορεί να αποτελέσει το άλοθη του Μητσοτάκη για πρόορες εκλογές. Αφορμή για προσφυγή σε εκλογές, η κρίση στα ελληνοτουρκικά, γράφει η κυριακάτικη κόντρα. Σε κατάσταση ετοιμότητας τα κόμματα της αντιπολίτευσης παρά τις διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού για εκλογές την άνοιξη. Ακόμη, πώς η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει τοποθεσία σας και ανοίγει δρόμο στους απατεώνες. Προσοχή στις φωτογραφίες διακοπών, το νέο όπλο του phishing. Ακόμη, κλείδωσαν τα ψηφοδέλτια της Ελλάς, όλα τα ονόματα. Ο Σαμαράς πατάει το κουμπί. Σταθερή ανωδική τάση καταγράφουν οι δημοσκοπήσεις. Οι φόροι βάζουν φωτιά στην τιμή της βενζίνης. Και SOS για τον ιό του Δυτικού Νείλου που εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα. Συνεγερμός Αττική Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο.
0: Σειρά έχει η Αυγή της Κυριακής, αποπληρωμή χρέους, λαδώνει τους Ευρωπαίους για να του δώσουν θέση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έθεσε την ατζέντα στη ΔΕΘ, αποπληρώνονται φθηνά δάνεια, 1,5% με ακριβότερα, 4%, Νίκος Παπάς 1 ευρώ στην κοινωνία, 7 στους δανειστές. Μίλα στην Αυγή ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής και αναλυτής Ελάιτζα Μανιέρ, ο Τραμπ δεν μπορεί να ξεφύγει από το χάος που δημιούργησε στη Μέση Ανατολή. Συνέντευξη Παναγιώτης Λαζαράτος, τέλος στα ιδιωτικά ΑΕΗ, συντριπτική ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας, άκυρες οι άδειες και τα προγράμματα σπουδών, εκτεθειμένη η κυβέρνηση σε φοιτητές και γονείς. Τουρκικές προκλήσεις χωρίς ελληνικές απαντήσεις, απειλή στην καθημερινότητα των νησιωτών, η πρακτική της Άγκυρας, το σκανδαλώδες φιάσκο του νέου Κορυδαλού, αποχαιρετισμός στο μεγάλο στοχαστή Κωνσταντίνο Τσουκαλά και Νέα Δημοκρατία, τάκλινγκ και τζαρτζαρίσματα στις εκλογικές περιφέρειες.
1: Απογευματινή της Κυριακής, φρένωση στη μέση σπίτια και ενίκεια, 5 μέτρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για τη στεγαστική κρίση. Ακόμη, τριπλή παρέμβαση το Σεπτέμβριο σε εισόδημα, ιδιωτικό χρέος και επενδύσεις. Έλληνο-τουρκικά, ΑΠΕ και GSI στριμώχνουν την Άγκυρα, το σχέδιο της Αθήνας και τα δύο κρίσιμα τεστ για τα ήρεμα νερά. Celebrity tour στη χώρα μας, το ελληνικό καλοκαίρι μαγνήτης για τους stars, αυτά που λέγαμε χθες. Είναι και τι αλλάζει στο κληρονομικό δίκαιο. Από την αρχή, λέει. Και έρευνα της απογευματινής, τα μπάνια του δρόμου για τους ηλικιωμένους σοκάρουν τα στοιχεία για πνιγμούς άνω των 60 ετών.
0: Κάτι και δημοκρατία, με τα χέρια ψηλά ο Μητσοτάκης στη μάχη της Ατάλειας. Τι κρύβεται πίσω από τα θαλάσσια πάρκα, η Άγκυρα στην διεθνή παγίδα με βιτρίνα την κλιματική αλλαγή για να παραδοθεί η Ελλάδα. Στρατιωτική μεθόδευση για τη διασπορά και την εξάντληση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων μεταξύ Βορρά και Νότου. Αδύνατον να μην γνώριζε η κυβέρνηση, από τον Ιούλιο του 2025 υπήρχαν επίσημα σημάδια, ούτε ο κατευνασμός αρκεί πλέον ως εξήγηση για τη συνεχιζόμενη αδράνεια. Πρόγραμμα Γαλάζιας Πατρίδας από τους γκρίζους λύκους και σε όλα τα σχολεία της Τουρκίας. Στα υπόλοιπα θέματα, η πιο επίσημη καταγραφή εκτοξεύθηκε η παράνομη μετανάστευση από το 2019 έως σήμερα, υπερτετραπλασιασμός των ροών μετά τις τελευταίες εκλογές. Πλήρης αποδόμηση των κυβερνητικών πανηγυρισμών, ποια μείωση αυξήθηκε κατά 3,12 δισεκατομμύρια ευρώ το καθαρό δημόσιο χρέος μετά τη νέα αποπληρωμή, σκουπίστηκαν τα ταμιακά διαθέσιμα, επικοινωνιακή αγορά αξιοπιστίας με ρίσκο. Τσιμέντο παντού με το νέο χώρο ταξικό, συνεχίζονται τα εγκλήματα σε βάρος των μικρών οικισμών με την υπογραφή Παπασταύρου. Συγκλονιστική συνέντευξη, η πολιτεία δεν μπορεί να περιορίζεται σε ευχές και ημίμετρα. Ο ιερέας πατέρας του ήρωα πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασε τη ζωή του στην Κρήτη σε μια εκβαθέων εξομολόγηση. Άρρωστα αλβανικά κοπάδια έρχονται και βόσκουν εδώ ανενόχλητα, πως άναψε η φωτιά κατά των γαλάζιων στελεχών στη Σαμαρίνα, και ιερό καθήκον, δύο ηλικιωμένες τίναξαν στον αέρα τη δημιουργία ενός mega data center, αρνήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια για να πουλήσουν τη γη τους.
1: Ελεύθερος τύπος, σκηνικό έντασης στην Τουρκία, προετοιμάζεται η Ελλάδα για όλα τα ενδεχόμενα και σε όλα τα πεδία. Ακόμη, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, το κερασάκι στο καλάθι της ΔΕΘ, με έμφαση στους ελεύθερους επαγγελματίες και στη μεσαία τάξη, το σχέδιο μόνιμο μέτρο που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. 10 μεγάλες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων, όλο το σχέδιο. Τσίπρας, VS Ανδρουλάκης, στη ΔΕΘ η μάχη για την κυριαρχία στην κέντρο αριστερά. Ακόμη, το πυραυλικό έλλειμμα των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλεί αλυσιδωτή αντίδραση σε όλο τον πλανήτη. Αδειάζει το οπλοστάσιο, γράφει η εφημερίδα. Είναι μερικά από τα θέματα στον ελεύθερο τύπο.
0: Προλαβαίνουμε άλλη μια εφημερίδα, Καταρίνα. Ωραία, πάμε και στην εστία της Κυριακής. Ακυρώνουμε νόμο την ΑΟΣ σε 6.000 νησίδες του Αιγαίου. Η Ελλάς ανακτά τους Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία το φθινόπωρο. Οι εισαγγελείς προειδοποιούσαν για τις παράνομες πτήσεις των ελικοπτέρων. Αστερίσκει Λευκοσίας για το καλώδιο. Εξοπλισμούς 6,3 δισεκατομμύρια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση ακινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.

0: επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες. Λιπαντικά. Αξεσουάρ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 9. Real FM 97 και 8.
1: Και μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεούλα. Η Στεφανία Κασίμη.
0: Και η κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Αχ, αυτό το κυρία που έβαλες μπροστά.
0: Πάντα.
1: Και η Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση του ήχου. Και η Δεσπίνα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Θα κάνουμε παρεούλα για περίπου 3 ώρες ακόμα.
0: 2-10-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Και είναι ήδη πολλά τα μηνύματάκια σας και σας ευχαριστούμε πολύ για την παρεούλα.
1: Δεν μου ταιριάζει αυτό που στέλνει πριν συνεχίσουμε με τα πρωτοσέλιδα. Ο Μπριζολάκιας έτσι υπογράφει, που λέει από τη μία: καλό φθινόπωρο, λέει. Καλώς ήρθε, Στέφ. Μέχρι 28 Οκτώβρη τα μπάνια θα συνεχίσουν τα διάκοπα. Μη μας εύχεσαι καλό φθινόπωρο ακόμα, Μπριζολάκια, γιατί έχουμε την αίσθηση ότι τελείωσε το καλοκαίρι, καταλαβες. Πρέπει να το παρατείνουμε με κάποιον τρόπο.
0: Πού είναι ο Μπριζολάκης?
1: Καλέ, 8 και 40 έχει έρθει το μήνυμα.
0: Α, έχεις πάει τόσο κάτω. Γιατί πας εκεί?
1: Γιατί πάω εκεί, γιατί το αφήσαμε. Γιατί πρέπει να τα βλέπουμε όλα.
0: Ναι, πήγες κάτω και έχασα το σημαίακι μου. Εντάξει.
1: Με τα σημαίακια.
0: Καλημέρα και στο Χρήστο από την 112 Πτέρυγα Μάχης, Ελευσίνας. Καλημέρα και στο Σημεών και πήγα στο σημαίακι μου τώρα και στον Μπριζολάκη.
1: Λοιπόν.
0: Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ωραία, πάμε στο Βήμα. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο. Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, εφόλης της ύλης στο Βήμα. Θέλουμε την ειρήνη, αλλά τη θέλουμε από θέση ισχύως. Κανένα τελεσμένο δεν μπορεί να παραχθεί μόνο μερός. Το προσεχές διάστημα τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα πάρκα. Θα πράξουμε τα προβλεπόμενα για την πλήρη υλοποίηση του καλωδίου. Για ό,τι αφίσταται του διεθνούς δικαίου, θα υπάρξουν συνέπειες. Ακόμη, κόμμα ψάχνει 500.000 ψηφοφόρους. Οι εκλογικοί σχεδιασμοί του Μαξίμου. Ακόμη, γαλάζια στην περιφέρεια. Τι ακούσαμε στα καφενεία. Θαλάσσιο Δη, σημεία πνιγμού, η πόλεμη για τα στενά του κόσμου. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, αποχαιρετισμός σε έναν σπάνιο διανοούμενο. Και μη κρατικά ΑΕΗ, άκυρες άδειες, ελλειπείς έλεγχοι και παρατυπίες.
1: Σειρά για την καθημερινή. Μετρώντας μίλια σε άγρια νερά, τα σενάρια μετά τα θαλάσσια πάρκα, η θεωρία της περικύκλωσης που προκαλεί τις τουρκικές κινήσεις, η απάντηση που ετοιμάζει η Αθήνα. Το οποίο στην Ομίχλη έχουν ένας δρόμου για τα μη κρατικά ΑΕΗ μετά το Σύμβουλο της Επικρατείας. Ακίνητα, πώς η αντίπαρος έγινε πιο ακριβή από την Μύκονο.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, αμέ, λέει, σε 7.600 ευρώ το τετραγωνικό διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 26 με συζητούμενη τιμή πώλησης στην αντίπαρο. Το φάντασμα της Χρυσής Αυγής πάνω από την κάλπη, τι ετοιμάζει ο Κασιδιάρης, η εφαρμογή και οι ενστάσεις, ένα Tinder για δότες γενετικού υλικού, εμφύλιος στη Δωρίδα, η ηγουμένη και το σχίσμα για τα φωτοβολταϊκά και ο Mr. Moderna για το εμβόλιο κατά του μελανόματος, πώς η δοκιμαζόμενη θεραπεία εκπαιδεύει το νοσοποιητικό κάθε ασθενός να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.
0: Ντοκουμέντο. Απειλές, ψέματα και ανεμογεννήτριες. Η Ελλάδα καίγεται και ο Παπασταύρου τα βάζει με το ντοκουμέντο. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Τι μας κοστίζει η πρόωρη αποπληρωμή χρέους 13 δις. Ελληνοτουρκικά καμπανάκια διεθνολόγων για τη γαλάζια αδράνεια. Και οι σκοτεινές διαδρομές της Ισραηλινής πρέσβυρας από την Γκάνα στην Αθήνα. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας ντοκουμέντο.
1: Το παρόν της Κυριακής, απειλές και κίνδυνοι για τη χώρα, καταραίει η στρατηγική της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά. Αυξημένες μέχρι 6% οι τιμές στα σχολικά, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι παρέμειναν στα περσινά επίπεδα, οι αριθμοί στα ταμπελάκια δεν αλλάζουν, αλλά οι ποσότητες στις συσκευασίες είναι κατά πολύ μικρότερες. Κοίτα, από αυτό δεν γίνεται μόνο στα τρόφιμα τελικά, γίνεται και στα σχολικά ήδη, έχει γίνει της μόδας. Η πλάνη του 41% ως αφετηρία πολιτικής αυτοκτονίας, πολιτική, θέλει να κάνει τη διαφορά ο Ανδρουλάκης στο παρασκήνιο για την 3η Σεπτέμβρη. Συναγερμός για τον ιό του Δυτικού Νείλου, ποιες περιοχές είναι υψηλού κινδύνου, ποια άτομα κινδυνεύουν περισσότερο. Εκρηκτική η κατάσταση στην Κρήτη με τους πρόσφυγες. 100 με 150 λωδαποί έφταναν καθημερινά τις μέρες της Παναγίας με αποτέλεσμα να έχουν κατακλείσει ολόκληρες περιοχές.
0: Λοιπόν, πάμε στην εφημερίδα Μπαμ, στο ρεπορτάζ. Είναι το πρώτο θέμα, γράφει η αδιάβαστη Ζαχαράκη. Αποκάλυψη, το ΣΤΕ ξύλωσε όλο το καρολιστικό πλαίσιο της ΕΘΑΕ. Επίσης, ερωτήματα φωτιά για την πύρινη λέλαπα στην Σαλαμίνα. Είναι ένα επίσης θέμα στην εφημερίδα ΜΠΑΜ. Φουρτούνα στο Αιγαίο από τα καπρίτσια του Ερντογάν. Οριοθετεί με το έτσι θέλω θαλάσσια πάρτικα, καταπατώντας ξανά το διεθνές δίκαιο. Ψύχρεμη Αθήνα παντά θέτοντας τις κόκκινες γραμμές. Παλιά μου όνειρα που χρώ... Και Ελισάβετε, έχει τελειώσει, ναι.
1: Όχι, έχω και το πρώτο θέμα.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, πάω και στο πρώτο θέμα. Μέτρα ανάκτησης της χαμένης ψήφου. Ψάχνουν να βρουν για ελεύθερους επαγγελματίες, τεκμήριο, αγρότες, συνταξιούχους, ιδιωτικούς υπαλλήλους. Ψάχνουν να βρουν τις δημοσκοπικές απώλειες της κάλπης του 2023. Τσίπρας εναντίον Πασόκ. Ποιος τρώει ποιους από ποιον. Οι Έλληνες στις μην-τέρμα εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι οι ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται τον Νοέμβρη. Η Καρίνα του Νταλή των Αναγίων και του Πανηγυριού, τα μυθικά ακίνητα του Σόθπης και πόσο κάνει το σπίτι με θέα και κλάδες.
0: Τι λες τώρα. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα εξής. Τα παραπολιτικά που δεν τα διαβάσαμε χθες, να πούμε λίγο ότι είναι τα θέματα της εφημερίδας. Με 6 παρεμβάσεις που ετοιμάζονται, αυξήσεις στις συντάξεις και Αθήνα Άγκυρα σε τρικυμία μετά το τέλος των ήρεμων νερών, το φθινόπωρο της έντασης, το πραντεφέρ στη Μεσόγειο, οι συμμαχίες και οι εκκρεμότητες. Επίσης, τι θα περιλαμβάνει το σπίτι μου 3, τι αλλάζει και ποιο ωφελούνται, όλα τα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση, το νέο πρόγραμμα Γαλλικό Άρωμα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι δυνάμοι ενδιαφερόμενοι. Για να δούμε αυτό το σπίτι μου 3, πολύ συζητημένο. Και κλείνουμε με την ελεύθερη ώρα. Ναι. Μόρφου, συμφορά, βυθίζονται πολυκατοικίες. Γιατί προειδοποιεί για μεγάλο σεισμό και στην Ελλάδα. Ο Μητροπολίτης καλεί σε μετάνοια για να αποφύγουμε τα χειρότερα, όταν η ΟΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑ θέλει να απαλλάξει τη γη από τους ανθρώπους.

0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Κώστας από το Βόλο, χημικός.
1: Α, είναι το γεννήμα, μας έχει στείλει
0: το ίδιο χθες. Είπαμε θα το δούμε από εβδομάδα για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Ο Χρήστος από τη Σάμο, το Βαθύλη Σάμο έχει 5.100 κατοίκους. Οι μετανάστες στη δομή είναι
1: 13.500.
0: Δεν μπορεί ρε παιδιά, 13.500 που γεννούν 7-10 παιδιά ημερησίου. Κάτι δεν πάει καλά με τα νούμερα εμένα.
1: Νομίζω τα νούμερα, Χρήστο, δεν ξέρω, μήπως είναι λίγο υπερβολικά και όσον αφορά τις γεννήσεις αλλά και όσον αφορά τον πληθυσμό στη δομή της Σάμου.
0: Δεν νομίζω ότι έχει τόσους έχει δομή της Σάμου, παιδιά. Δεν νομίζω. Είναι πολύ μεγάλα νούμερα. Έχω την αίσθηση ότι είναι κατά από 1.000 άτομα που είναι στη δομή της Σάμου. Αυτά τα νούμερα είναι άλλων εποχών που μας γράφεις, εκτός αν έχεις βάλει ένα μηδενικό παραπάνω.

0: Λοιπόν, είναι όντως πολύ χαμηλότερο. Θα, έχουμε ακριβώς, θα ρωτήσω για να έχουμε ακριβώς το επίσημο νούμερο σε πολύ λίγο. Αλλά εντάξει, μην γράφουμε και ό,τι θέλουμε τώρα. Ο καλημέρα και στον Δημήτρη.
1: Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Λέει ότι προβάλλουμε. Όχι εμείς μόνο. Γενικώς.
0: Α, νόμιζα, νόμιζα για τη Σάμου που είχα πάει.
1: Όχι. Έχω πάει στον Δημήτρη. Ο οποίος λέει εκτός από τη θάλασσα λέει, που συνεχώς προβάλλεται, υπάρχουν και ορεινά χωριά που προσφέρουν δροσιά.
0: Βεβαίως.
1: Που σε καμία περίπτωση παραθάλασσες περιοχές δεν προσφέρουν. Το λέω, λέει, με τα λόγου γνώσεως. Και καλό θα είναι να προβάλλετε και τα ορεινά μέρη. Δημήτρη, έχεις δίκιο. Απλά είναι η συνήθεια του καλοκαιριού που το έχουμε συνδυάσει με παραλίες, με τέτοιου είδους περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και αρκετός κόσμος που, επειδή δεν μπορεί τη ζέστη, και στις παραθαλάσσιες περιοχές έχει ζέστη, επιλέγει ορεινούς προορισμούς. Για παράδειγμα, τα μέρη της δικής μου καταγωγής, από Καρπενήσι, από Άγραφα, είναι καταπληκτικά να πηγαίνει σε τέτοια μέρη, τέτοια εποχή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Και πολύ δροσέρα, ναι. Και έχει και τα ποτάμια του και έχει και δροσιά το βράδυ. Γιατί έχει κοντά δάση. Λοιπόν, Δημήτρη, συμμεριζόμαστε την άποψή σου.
0: Τι είπαμε για το δημογραφικό.
1: Και εμείς είπαμε κάτι για το δημογραφικό. Εκτός και αν ήταν από κάποιο πρωτοσέλιδο.
0: Ναι, που πάλι βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Μας γράφει ο Διονύσης, μόλις ήρθε το μήνυμα. Δεν υπάρχει, λέει, κανένα πρόβλημα με το δημογραφικό. Σταματήστε να αναπτύσσετε θεωρίες fake news. Δεν είπαμε κάτι, αλλά υπάρχει πρόβλημα.
1: Εντάξει. Μην κοροϊδευόμαστε.
0: Όχι τώρα, υπάρχει χρόνια πρόβλημα με το δημογραφικό. Τι εννοούμε, δεν υπάρχει.

0: το ρεύμα του Δημήτρη Σαυρακάκη, εκτός αν αναφέρεται στο μήνυμα του από τη Σάμο για τους μετανάστες που υποτίθεται.
1: Λοιπόν, πάντως εδώ βλέπω ότι η δυναμικότητα στη δομή της Σάμου, η κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου, είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης, είναι 1600 στη δομή της Σάμου. Η κλειστή ελεγχόμενη δομή της Σάμου είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου

0: Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα κορίτσια. Η ΑΕΚ, η προαθλήτρια ΑΕΚ, εύκολα έκανε μια επιβλητική εμφάνιση. 4-0 τον Ηρακλή.
0: Πόσο μ' αρέσει να σε ακούω να το λες.
1: Ναι, σκόραραν.
2: Θα τη φέρω εδώ μπλουζίτσα. Κασκολάκι.
1: Σκόραραν και οι τρεις επιθετικής ομάδας. Στο 11 ο Βάρκα το 1-0, στο 19 ο Γιώβιτς το 2-0, στο 49 ο Γιώβιτς το 3-0 και στο 75 ο Ζήνη το 4-0. Η ΑΕΚ πήρε μια αυτοπεποίθηση με αυτή τη νίκη εν ώψη του αγώνα της Τετάρτης με τη Λεύκη Σόφιας, δεύτερο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Δίκαια η ΑΕΚ, αγνότερη, πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα. Στο γήπεδο της Τρίπολης ο Άρης τα πέδρασε στο φινάλε από την Καλαμάτα, κέρδισε 3-2 την Καλαμάτα. Σε ένα παιχνίδι όπου η Καλαμάτα προηγήθηκε στο μέχρι το 60 με 2-1, να πω ότι έπαιζε στην Τρίπολη γιατί ακόμα το γήπεδο της Καλαμάτα δεν είναι έτοιμο, γίνονται εργασίες. Όμως τα τελευταία 10 λεπτά ήταν ο Φαμπιάνο που καθάρισε για τον Άρη. Εκμεταλλεύτηκε και το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες στην Καλαμάτα, αλλά ο Άρης με τον Φαμπιάνο στο 88 μείωσε σε 2-2, ισοφάρισε σε 2-2. Και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο πέτυχε το τελικό 3-2 για τον Άρη, που ξαναλέω ότι στο φινάλε με πολύ ψυχή πήρε στους 3 βαθμούς της νίκης. Και αγχωτική νίκη στο Γιώργο Καρασκάκης για τον Ολυμπιακό με 1-0. Ο Κάρμο που μπήκε αλλαγή στο 57, στο 82 πέτυχε το μοναδικό τέρμα της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ατρόμητος είχε τον τροφλέκα του Χουτεσιώτη σε πολύ σε εξαιρετική ημέρα. Ο Ολυμπιακός έχασε και πέναλτι στο 20 λεπτό με τον Ελκαμπή, που μπλόκαρε ο τροφλέκας του Χουτεσιώτης για την ομάδα του Ατρόμητου. Σήμερα για την Super League θυμίζω καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, γιατί το παιχνίδι του με την Κηφισιά δεν θα γίνει, αφού εκμεταλλεύεται η δυνατότητα που του δίνει ο κανονισμός να ζητήσει αναβολή λόγω του αγώνα που έχει στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν 7:30 στο Ηράκλειο ο Όφη με τον Βόλο, 9 η ώρα στη Τούμπα ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9:30 ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Πάμε να δούμε και τα άλλα που έχουμε. Η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ που ετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δύο πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια πρέπει να κερδίσει για να πάει στα τελικά του Μούτο Μπάσκετ. Χτες κέρδισε σε φιλικό παιχνίδι 89-82 την Πολωνία. Αύριο έχει άλλο φιλικό παιχνίδι με την Κύπρο. Πες το Λεόπουλο ήταν κορυφαίος ομάδας του Σπανούλη που είχε κάποια διαστήματα με πολύ καλή παρουσία. Στην Premier League ο Κωνσταντίνος Τσολάκης ήταν ο κορυφαίος της νεοφώτης της
0: Σάλ. Με το δεξί μπήκε στην Premier League ο Τσολάκης.
1: Ναι, γιατί ήταν ο κορυφαίος με την Σάλ να κερδίζει 2-0 τη Manchester United και έκανε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Οδήγησε την ομάδα του στην επιτυχία για την νεοφώτη στη Χαλ. Θυμίζω ότι την Παρασκευή ήταν ο Χρήστος Τζόλης, που οι Άγγλοι γράφουν εγκόμια για την παρουσία του, με την Arsenal που κέρδισε 3-0 την Coventry. Ο Τζόλης είχε συμμετοχή στα δύο τέρματα της Arsenal και ήταν και αυτός ο κορυφαίος της ομάδας της προαθλήτριας της Premier League. Χθες το βράδυ στην Ισπανία, δύσκολα η Real Madrid 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Το 90 πέτυχε το γκολ. Στην Ιταλία, Ουντινέζε Κόμο 1-1, με την Κόμο το πρώτο γκολ για τη νέα σεζόν πέτυχε ο Τάσος Δουβίκα, στη Ίντερ 4-1 την Μόντσα. Στη Γερμανία το Super Cup το πήρε η Μπάγερ Μονάχου 2-1 την Μπορούσια Ντόρτμουντ.
0: Ήταν ο πρώτος αγώνας του Κωνσταντέλια με την Ντόρτμουντ.
1: Το πρώτος αγώνας του Καρέτσα. Ο Καρέτσας έπαιξε αυτή την δεκάδα. Ο Κωνσταντέλιας πέρασε αλλαγή στο ημίχρονο. Ο Καρέτσας βγήκε κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κωνσταντέλιας είχε συμμετοχή από εκεί που τον ξεκίνησε το μοναδικό τέρμα της Dortmund, όπου είπαμε ότι έχασε 2-1 από την Bayern Μονάχου και κατέκτησε το Super Cup η Bayern. Εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών νίκησε χθες το απόγευμα 3-2 την Ουκρανία. Στις 5 παίζει με τη Βουλγαρία, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται στο Μπρόν στη Τσεχία. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για να προχωρήσει στην επόμενη φάση, γιατί τώρα θέλει νίκη με την Αυστρία, ανεξάρτητα τι θα κάνει σήμερα με τη Βουλγαρία, που είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα. Η Εθνική θέλει νίκη με την Αυστρία για να μπορέσει να προκριθεί. Χθες τα κορίτσια έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Και μεσογειακούς αγώνες άρχισαν τα μετάλλια. Στο Κολύμπι είχαμε χθες 3 χρυσά. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο με νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 3:47.07. Η Άννα Τουτουνάκη στα 50 πεταλούδα με 26:11. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο με 1:55.95.
0: Έρχονται με τη δυναμική από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης.
1: Ναι, βέβαια. Φυσικά και ο συναγωνισμός στους μεσογειακούς αγώνες δεν είναι ότι πολύ υψηλός. Δεν πάβει όμως να έχουν πάει αρκετά καλοί πολεμητές, ειδικά στο πολεμικό.

0: και στον Στίβο θα έχει αρκετά καλούς αθλητές. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 ήταν δεύτερη, με 16 πρώτα, 22 και 15. Και τρίτη θέση κάποιο μετάλλιο στέριο ο Σπίλα στα 50 πεταλούδα με 23-37. Τα ομαδικά χθες, η εθνική μας ομάδα του βόλεϊ, οι εθνικές βόλεϊ είναι δύο, η μία που μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η ίδια χρονική στιγμή με τους Μεσογειακούς. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχει πάει, θα το πω, καλή η κύρια ομάδα για να διεκδικήσει κάτι καλό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, και άλλη έχει συγκροτηθεί μια άλλη ομάδα που μετέχει στους Μεσογειακούς αγώνες. Η εθνική λοιπόν γυναικών στο βόλεϊ στους Μεσογειακούς κέρδισε 3-0 και την Αλγερία, δεύτερη νίκη, και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Η εθνική χάντμπολ των γυναικών έκανε την ανατροπή και κέρδισε 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο παιχνίδι. Έχανε 14-10 στο ημίχρονο και έκανε ανατροπή με 21-11 στο δεύτερο ημίχρονο. Μια πολύ μεγάλη ανατροπή για το χάντμπολ των γυναικών, η εθνική μας ομάδα που κέρδισε τη Βόρεια Μακεδονία. Πάμε λοιπόν στη σημερινή μέρα, όπου έχει πολύ ποδόσφαιρο, γιατί είπαμε ότι υπάρχουν τα προβλαθλήματα που ξεκίνησαν. Και στις 7 στην εκπομπή Real Sports θα έχουμε όλη την ιστογραφία. Για να κλείσω και να σε κάνω έτσι λίγο να προβληματιστείς, η Λεύσκη Σόφιας και η αντίπαλος ΣΑΕΚ την Τετάρτη στο play-off του Champions League. Χθες το βράδυ συνέτρεψε 6-0 τη Σπάρτακ Βράρνα για το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας. Είναι η πέμπτη αγωνιστική. Ήδη στη Βουλγαρία έχουν κάνει 5 αγωνιστικές το πρωτάθλημά τους. Και η Λεύσκη, καταλαβαίνει κανείς, ότι έρχεται και αυτή με ανεβασμένη ψυχολογία για το παιχνίδι της Τετάρτης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό και στις δύο ομάδες, και για την ΑΕΚ και για την Λεύσκη, για το γεγονός ότι οδηγεί όποιος προκριθεί στη League Phase του Champions League, όποιος στηθεί θα πάει στη League Phase του Europa League.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
2: Ποταμός ήσουν, Δημήτρη.
1: Ήσουν ποταμός, Δημήτρη. Έχεις επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ΑΕΚ και δεν μ' αρέσει όταν, όταν αφορά τον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν έχει ο Παναθηναϊκός κάτι, ο Παναθηναϊκός.
1: Αφού τον πειράζω, τον πειράζω. Δεν μου έχεις πει τίποτα.
2: Αφού επιλέξατε να μην παίξετε, να κάνετε χρήση του δικαιώματό σας, Στεφανία. Τι θέλεις να
1: τον πειράζω, τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρει. Δεν μου έχει πει τίποτα για τον Παναθηναϊκό.
0: Να πω ότι ο Τσάπρα στον Παναθηναϊκό, που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Κράλοβε, θα μείνει 20 μέρες εκτός, έχει μια φλάση στη γάμπα.
2: Μια είδηση είχες να της πεις και αυτή ήταν δυσάρεστη. Τι? Μια είδηση είχες να της πεις για τον Παναθηναϊκό και δυσάρεστη.
1: Έλατε.
2: Ήταν και
0: αυτή. Αυτή υπάρχει. Ενώ στον Ολυμπιακό, ο Αρμάντο Κονζάλες, ο 23χρονος Μεξικανός φορ, χθες το απόγευμα ανακοινώθηκε επίσημα 5ετές συμβόλαιο συνεργασίας.
1: Εντάξει, να είσαι καλά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, καλή λέμε, δύναμη, Δημήτρη.
1: Θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, να ξέρεις.
0: Ορίστε.
1: Τίποτα. Λέω, θα είμαστε πολύ καλοί φέτος, θα ξέρεις. Να ξέρεις, θα αναγκάζεσαι να τα λέμε πάρα πολύ συχνά για τον Παναθηναϊκό.
0: Να ευχηθώ την.
1: Θα κάνω κόμμα με τον Ιωσήφ τώρα. Περίμενε.
0: Να ευχηθώ την Πέμπτη το βράδυ. Μάλιστα. Ο Παναθηναϊκός να μπορέσει να προκριθεί. Ξεκινάμε από αυτό. Τη Πέμπτη το βράδυ, στην Τσεχία.
2: Για όλες τις ομάδες να το ευχηθούμε αυτό, Δημήτρη.
0: Εννοείται. Αλλά να ευχηθώ, γιατί θυμίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός αποκλειστεί, δεν έχει μαξιλαράκι δεύτερης ευκαιρίας. Από το τέλος Αυγούστου θα είναι εκτός Ευρώπης. Το καλό είναι ο Παναθηναϊκός, που έδειξε ότι έχει την ποιότητα να μπορέσει να προκριθεί.
1: Μακάρι. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Πώς έχουμε μείνει εγώ και ο Σιφ?
2: Τι?
1: Τίποτα, ως Παναθηναϊκή, έτσι. Α,
2: όχι, όχι, είχε και τον Αλέξανδρο που κάνα μαζί του την προηγούμενη. Μου έχουν βάλει όλους τους Παναθηναϊκούς σε μένα, έτσι.
1: Ο Αλέξανδρος.
2: Ναι, ναι.

0: Ένα λεπτό, λέει η Κατερίνα, έχουμε μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι να πρωτοδιαβάσουμε, γίνεται χαμός εδώ από μηνύματα. Στέλνει και ο φίλος μας, λέει, στη δομή της Σάμου φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 1500 άτομα. Με χωρητικότητα στη δομή τα 2500. Να θρήσουμε, ναι, τα άτομα του γενικού πληθυσμού, τα ασυνόδευτα ανήλικα, τις ευάλωτες ομάδες. Κάπου εκεί είναι ο αριθμός. Αυτός που μας δίνει ο φίλος μας.
1: Ναι, είπαμε, περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο ακριβώς για το πόσους...
0: Ο Σταύρος.
1: Σήμερα, αλλά αυτά τα νούμερα δεν υπάρχουν.
0: Όχι, όχι, αυτά που μας έδωσε ο φίλος μας ο Χρήστος από τη ΣΑΜ, όχι, δεν υπάρχουν. Ο φίλος μας ο Σταύρος, ένα μήνυμα για τον Δημήτρη Σταυρακάκη, δεν το πρόλαβα νωρίτερα. Λέει, πονέσαν τα μάτια μας πάλι, λέει, με τον Ολυμπιακό. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα που βλέπουμε από τον προπονητή. Ο καθένας θα βγάλει και τα παράπονά του και τον πόνο του. Άμα δεν το πει εδώ, πού θα τον πει τον πόνο του.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ δεν είδα, βέβαια. Δεν έχω δει καθόλου ποδόσφαιρο, οπότε δεν ξέρω ποιο βλέπετε και ποιο δεν βλέπετε.
0: Καλημέρα και καλή Κυριακή στον DJ Μάνος. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλό το καλοκαίρι όταν μπορείς, λέει, να κάνεις διακοπές. Καλύτερα χειμώνας. Όχι, βρεσί Κώστα. Εντάξει, όσο και να πεις, ακόμα και να μην μπορέσεις να κάνεις
1: χειμώνας διακοπές,
0: θα πας ένα μπανάκι έστω εδώ στην Αττική.
1: Δεν είναι καλύτερος ο χειμώνας, έχουμε και ρεύμα. Έχουμε και πετρέλαιο. Τα έχουμε όλα, ρε, μα θα μου πεις, έχουμε και το καλοκαίρι, έχουμε το κλιματιστικό μετά, ναι, το σκέφτομαι, αλλά έχουμε και πετρέλαιο, τέλος πάντων.
0: Και Γιάννη, δεν τις δημιουργούμε εμείς τις ειδήσεις. Ξέρω ότι υπάρχει ανάγκη για καλές ειδήσεις.
1: Προσπαθούμε ούτως ή άλλως με την Ελισάβετ, το είπαμε το Σαββατοκύριακο, επειδή έχει ζέστη.
0: Και είπαμε και τα ανάλαφρα, είπαμε.
1: Αλλά εντάξει,
0: να γελάσουμε και λίγο.
1: Όταν συμβαίνουν άσχημες ειδήσεις, τι να κάνουμε.
0: Δεν τις δημιουργούμε εμείς πάντως.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Production.
7: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
8: Παράδοση, γνώση, εμπειρία. Με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Πρωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
9: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: Αντίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκαιωτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Ανατροπή στα μέχρι στιγμής δεδομένα για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το σενάριο της γυναικοκτονίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, όπως εκτιμάται, οι θερμοκρασίες, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Από σήμερα θα λειτουργούν στην Αθήνα κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα. Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Να πούμε μία καλημέρα στο George, που μας έχει στείλει μία φανταστική φωτογραφία από τη δροσιά Χαλκίδας. Θα την κλέψω, George, και θα τη βάλω στο ενικό, στο Photo of the Day, που έχουμε από αναγνώστες και αναγνώστριες φωτογραφίες. Αν μου επιτρέπεις, βεβαίως, με την αδειά σου. Λοιπόν,
1: καλημέρα και στον Ανδρέα από τον Πειραιά που λέει: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μακάρι το φθινόπωρο να φέρει εξίσου πολλές βροχές όπως πέρυσι, να γεμίσουν εκ νέου οι ταμιευτήρες, να μην περάσουμε όντως τις δυσκολίες των προηγούμενων μηνών. Θέλω να σου πω ότι εκεί που πίστευα ότι επειδή είχαμε πολλές βροχές τον χειμώνα που πέρασε, τα πράγματα θα είναι καλύτερα όσον αφορά τις πυρκαγιές φέτος. Ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, εξηγούσε ότι πώς όλη αυτή η υγρασία δημιούργησε περισσότερη καυσίμη. Γιατί αναπτύχθηκαν περισσότερο τα φυτά, η βλάστηση και τα σχετικά, και βρήκανε οι φωτιές πρόσφορο έδαφος, μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, που λέμε, έτσι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο. Θα πονέσει τσέπη τον χειμώνα σε ρεύμα και νερό, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και στον Πάνο, ο οποίος λέγεται δημογραφικό, 124.000 θάνατοι το 2024 και 65.000 γεννήστε, εννοείς μάλλον, ναι. Και δεν υπάρχει τεράστιο θέμα με το δημογραφικό, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής και πολλά μέτρα στήριξη των νέων για να κάνουν οικογένεια, μέτρα για να σταματήσει η μετανάστευση των νέων, στεγαστική πολιτική. Προσλήψεις, λέει, στο δημόσιο να γίνονται κατά προτεραιότητα από τρίτεκνες. Δομές σε κάθε μεγάλη πόλη που θα φιλοξενούν μανάδες μεταβρέφτων, αποφασίσουν να μην προχωρήσουν σε άμβλωση για όσο διάστημα θελήσουν, μάλιστα.
1: Δεν το συζητάμε ότι το δημογραφικό είναι το πρόβλημα της χώρας, και οι εκτιμήσεις το δείχνουν, γιατί μας λένε και πού θα κινηθούμε μέχρι τα επόμενα 20-25 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2050, και η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Βλέπουμε και τα στοιχεία που έρχονται για τις εγγραφές των παιδιών, τα πρωτάκια στο δημοτικό.
0: Τα πρωτάκια, τα οποία είναι μικρότερα, ναι.
1: Και καταλαβαίνεις και
0: είναι
1: βλέπεις.
0: Είναι πολύ χαμηλότερες.
1: Και είναι πάρα πολύ χαμηλότερες τα νούμερα, και βλέπεις μετά ότι κλείνουν και τάξεις, κλείνουν μονάδες. Όλα αυτά δεν είναι καλά.
0: Εν τω μεταξύ, ήδη η Κύπρο, εδώ που είναι πάρα πολλά χρόνια για το δημογραφικό, δεν είναι καινούριο. Δηλαδή, αυτοί που ξέρουν και βλέπαν, ας πούμε, ο κύριος Κοτζαμάνης, τον λέει πάρα πολλά χρόνια.
1: Και πέσαμε και στα χρόνια της κρίσης που δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.
0: Γενικά, πριν από την κρίση το έλεγε.
1: Και πριν από την κρίση,
0: δεν τους άκουγε.
1: Αλλά μετά δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο.
0: Ξέρεις, δεν είναι κάτι το οποίο λένε την επόμενη μέρα.
1: Όχι, βέβαια. Εντάξει. Και έχει δίκιο ο φίλος μας.
0: Δεν λέω ότι, για παράδειγμα,
1: θέλει πολιτικές σε πολλούς τομείς.
0: Ναι, και οι οποίες δεν έχουν αποτελέσματα άμεσα. Δεν είναι ότι θα κάνεις κάτι, θα πάρεις ένα μέτρο και θα δεις αποτέλεσμα την επόμενη ημέρα. Έτσι. Δεν είναι, για παράδειγμα, δεν λέω ότι είναι πιο εύκολο θέμα να λυθεί, αλλά δεν είναι, για παράδειγμα, πως τα καύσιμα που μπορεί να δώσεις.
1: Να κάνεις παρεμβάσεις και να δεις άμεσα
0: αυτό
1: κάποια
0: σου
1: αποτελέσματα.
0: Λέω, δεν είναι, το δημογραφικό δεν είναι τέτοιο θέμα, τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μια από μια κάψιμα και λίγο αργότερα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Τον έχουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Μάριος Ευθυμιόπουλος, καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, και έχουμε καλέσει τον κύριο Ευθυμιόπουλο με αφορμή και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο μας έχει γράψει στο ενικός.gr για την Συρία και την ευρύτερη περιοχή και το ρόλο της Τουρκίας και το ρόλο του Ισραήλ, γιατί υπάρχει και μια κλιμάκωση, ένταξη μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στην περιοχή. Το άρθρο κ. Ευθυμιόπουλου είναι στο ενικός.gr. Πώς έχουμε φτάσει, δηλαδή, στη σημερινή πραγματικότητα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί?
2: Ωραία. Είναι μια ιστορία την οποία θα προσπαθήσω να κρίνω όσο γίνεται περισσότερο, αλλά νομίζω ότι αρχίζει από την πρώτη στιγμή που γίνεται φίλος πόλεμος στη Συρία, όπου η Τουρκία, αν θυμάστε καλά, μπαίνει για πρώτη φορά μέσα στη Συρία σε μια έκταση 50 χιλιόμετρων, την οποία μέχρι τα σημερινά δεδομένα την έχει διατηρήσει. Αυτό το αλλάζει. Και τι κάνει? Κάνει ουσιαστικά μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ άλλων που έκανε με το Σαρά, όπου λέει από τη μια πλευρά θα τους εκπαιδεύει και από την άλλη πλευρά θα κάνει κάποιες βάσεις τουρκικών συμφερόντων, ουσιαστικά επεκτείνοντας τη δικιά τους την περιοχή και ερμηνεύοντας αυτό που κάνει αντίστοιχα με τη γαλάζια πατρίδα, προσπαθεί να κάνει με την Ελλάδα, το κάνει και με τη Συρία. Αυτό δεν περνάει αναπάντητο από τη μεριά του Ισραήλ, για τον απλό λόγο ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει πολλές φορές ότι μην προσπαθήσετε να ελέγξετε τη Συρία, γιατί αυτό συνεπάγεται αμεσότητα με εμάς. Το κάναν μία, το κάναν δύο, το κάναν τρεις. Μπαίνοντας στο Σαράν, θυμάστε καλά, παίρνουν πέραν των υψηπεδά των Γκολάν, το Ισραήλ παίρνει και μια άλλη περιοχή, την οποία τη θεωρεί ως γκρίζα ζώνη. Έρχονται περισσότερο κοντά το Ισραήλ με την Τουρκία. Γίνονται διάφορες ανακατατάξεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Συρίας. Σε αυτό μπαίνει και η Τουρκία ως εγγυητής ασφάλειας για την κοπή της πίτας, να το πω έτσι, στις μεγάλες επενδύσεις που κάνουν ευρωπαϊκές και αραβικές χώρες. Το Ισραήλ εξακολουθεί να τους ενημερώνει ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις να κάνεις αυτή την πολιτική και δεν μπορείς να εξοπλίζεις πλέον και να εκπαιδεύεις. Και φτάνουμε στο σημείο που το Ισραήλ κάνει το χτύπημα. Κάνει το χτύπημα σε μία ίσως η μεγαλύτερη αεροπορική βάση, η οποία θα έχει η Τουρκία και θα εκπαιδεύει μεταξύ άλλων και τους Σύριους, και τους περνάει ένα μήνυμα ότι από εδώ και πέρα, ό,τι και να κάνεις, δεν μπορείς να επεκτείνεις την περιοχή σου, ούτε τα χωρικά υδατά σου, ούτε τον εναέριο χώρο, ούτε απολύτως τίποτα. Γιατί το λέω αυτό? Για τον απλό λόγο ότι αυτό έχει να κάνει κατά πολύ, αν ανοίξει κάποιος ένα χάρτη, με τον κυπριακό χώρο, τον εναέριο και τον θαλάσσιο, έχει να κάνει με το Λίβανο, αλλά έχει να κάνει και με αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία με τα θαλάσσια πάρκα ακόμα και στην Ελλάδα. Δηλαδή επεκτείνεται γύρω-γύρω βλέποντας το χάρτη το δικό της, και βέβαια το παίρνει και ο γιος του Ερντογάν, ο οποίος λέει ότι το Αιγαίο και η Μεσόγειος για την Τουρκία, προφανώς και η Μέση Ανατολή, είναι ο κήπος μας. Είναι ο κήπος τους.
1: Ναι. Είναι ο κήπος, είναι τα δωμάτια μας, είναι αυτά που είχαμε από παλιά. Πάντως, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια στιγμή που εμείς νομίζαμε ότι διπλωματικά κάτι μπορεί να αλλάξει για την περιοχή της Συρίας. Μάλλον δεν είναι έτσι.
2: Όχι, κοιτάξτε, η Συρία και το Ισραήλ έχουν πολύ κακές σχέσεις, και ακόμα πιο συγκεκριμένα, αν θέλετε, από την περίοδο του Έλι Κόεν. Είναι μια ιστορία που είχε γίνει το 1960 με τη Μοσάντ, όπου ο Έλι Κόεν είχε φτάσει υφυπουργός άμυνας της Συρίας, όπου τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν πράκτορας της Μοσάντ. Έκτοτε, λόγω της όλης κατάστασης και ότι δεν επέστρεψε το πτώμα στο Ισραήλ, για λόγους θρησκευτικούς, το Ισραήλ έχει κόκκινο πανί τη Συρία. Προσπάθησε ο Σαρά να ανοίξει μια συζήτηση τις πρώτες και όλες εβδομάδες που ήταν πρόεδρος, και η απάντηση του Ισραήλ, αν θυμάστε καλά, ήταν ο βομβαρδισμός του Υπουργείου Άμυνας της Συρίας.
1: Ναι.
2: Έτσι λοιπόν θα πορευτούν. Αν αυτό είναι νέο αρχιτεκτόνημα από τη μεριά της Τουρκίας, δεν νομίζω ότι θα περάσει.
1: Άρα το ερώτημα που θα ακολουθούσε το δικό μου είναι μέχρι πού μπορούν να φτάσουν οι δύο πλευρές. Γιατί εδώ είδαμε και εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου. Ναι. Είδαμε να ανεβάζει τους τόνους και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός και να μιλάει για αντισημίτη δικτάτορα από την άλλη πλευρά, στον Ερντογάν. Αλλά είναι μέχρι εκεί, στο επίπεδο της ρητορικής, θεωρείτε ότι μπορούν να φτάσουν και κάπου αλλού?
2: Όχι. Θα πάει και αλλού. Υπάρχουν μπλοκές προφανώς μυστικών υπηρεσιών, θα υπάρχουν αντιδικίες σε διεθνείς συμβάσεις, σε διεθνείς οργανισμούς. Προφανώς θα ζητήσει το Ισραήλ να ξεκαθαρίσουν πολλές χώρες τη συνεργασία και συμμετοχή μαζί με την Τουρκία. Η Τουρκία επίσης, μην ξεχνάτε ότι προσπαθεί να κάνει διάφορα παιχνίδια, μεταξύ άλλων να φέρει και άλλες σύμμαχες χώρες. Τώρα θα σας συνδέσω με κάτι το οποίο πιθανώς να μην το καταλάβει όποιος το ακούει, αλλά η Σομαλία, που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν αναγνωρίζει τα κατεχόμενα.
1: Σομαλία.
2: Η Σομαλία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Ισραήλ πιέζει την Ελλάδα και την Κύπρο να αναγνωρίσει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή μέσω ρητορικών, μέσω γραπτών, μέσω. Και όλο αυτό έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα ποιος είναι σύμμαχος, ποιος δεν είναι, όσο αφορά το Ισραήλ. Από εκεί και πέρα για την Τουρκία, η πολιτική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη όσο αφορά το Κυπριακό, ότι θέλει να κάνει, ας πούμε, να κάνει αναγνώριση του κράτους, όπως το λένε οι ίδιοι, ας πούμε, των κατεχομένων, και να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι αναγνώριση από άλλα κράτη, και ακόμα καλύτερα τη Σομαλία, την οποία η Σομαλία έχει έναν πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει, δεδομένου ότι η Σομαλία έριξε στα σκουπίδια τις συμμαχίες με τις αραβικές χώρες και έφερε την Τουρκία μέσω παιχνίδι στην νοτιοανατολική Αφρική. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Τουρκία θέλει να δείξει ότι είναι μια παγκόσμια δύναμη.
1: Έτσι, παγκόσμια πλέον, έχουμε φτάσει στο παγκόσμιο, στο περιφερειακή.
2: Ναι, αυτό. Μα αυτό κοιμάται και με αυτό ξυπνάει. Μα όταν κάνεις αεροπλανοφόρο, δεν το κάνεις αεροπλανοφόρο για το Αιγαίο ή τη Μεσόγειο, το καταλαβαίνετε αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν λειτουργείς με τον τρόπο που λειτουργείς εμπορικά, δηλαδή οι εμπορικές συμφωνίες που κάνανε για τα τρένα, για να δημιουργηθεί η γραμμή του τρένου από τη Σαουδική Αραβία να καταλήγει στην Τουρκία ή από την Κίνα στην Τουρκία, έχει να κάνει με το εμπορικό ισοζύγιο. Άρα η Τουρκία θα θελήσει να μπει σε επίπεδο στρατηγικής και άμυνας, όπου η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων να πηγαίνουν προς την Τουρκία και από την Τουρκία να το πουλάει στην Ευρώπη. Η Ευρώπη είναι η καταναλωτική κοινωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η καταναλωτική κοινωνία. Ο Καναδάς είναι η καταναλωτική κοινωνία. Άρα λοιπόν η Τουρκία θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι το εμπορικό, το οποίο όμως δεν έχει κανένα πρόβλημα βάσει αυτού να αλλάξει το ισοζύγιο σταθερότητας. Το Ισραήλ από την άλλη πλευρά είχε το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 1, μοιράζεται το Αβραχαμικό Σύμφωνο το 2 και υπάρχουν διαπραγματεύσεις και υπάρχουν μεγάλα έργα όπως είναι η διασύνδεση ηλεκτρισμού και αργότερα αερίου και το εμπορικό ισοζύγιο αερίου στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το οποίο συμπεριλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, Ισραήλ-Αίγυπτο και Ισραήλ-Λίβανος.
1: Και μέσα σε όλα αυτά η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, κύριε Ευθυμιόπουλε?
2: Κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή προτιμούν να κάνουν ένα παγκόσμιο παιχνίδι παρά περιφερειακό. Δηλαδή τους συμφέρει υπό κάποιες συνθήκες να ασχολούνται με το Ιράν παρά με τη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι η Μέση Ανατολή είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί εύκολα. Ο Τόμ Μπάρακ έχει κάνει δουλειά για τους Αμερικανούς αλλά υπέρ της Τουρκίας. Αυτό είναι λίγο σοβαρό και πρέπει να το προσέξουμε.
0: Ήταν μια επίπληξη που κανείς δεν την περίμενε, η αλήθεια είναι.
2: Δεν μπορεί ο Τόμ Μπάρακ να πει στους Ισραηλινούς μαζευτείτε. Ξέρετε γιατί?
0: Όχι, ήταν επίπληξη όμως. Πώς δεν είναι, ήτανε.
2: Όχι, επίπληξη μπορεί να είναι, αλλά είναι πρέσβης της Αμερικής σε άλλη χώρα. Και είναι σε μια χώρα που είναι η Τουρκία. Άρα εγώ μπορώ να θεωρήσω, ας πούμε, ότι το κάνει επίτηδες για να ακούγεται από την Τουρκία.
1: Ναι.
2: Η επίπληξη που κάνει στο Ισραήλ θα έχει δυσμενή αποτελέσματα προφανώς αργότερα, είτε με Νετανιάχου είτε χωρίς Νετανιάχου. Ο αντίπαλος του Νετανιάχου παρεμπιπτόντος έχει ξεκαθαρίσει ότι η συμπεριφορά του απέναντι στη Χαμάς, Χεζμπολάχ, τρομοκρατικές ομάδες και άλλες χώρες θα είναι τρισχυρότερες, λέει, από τον Νετανιάχου. Προσέξτε, πρέπει να προσέξει ο καθένας τι ζητάει σαν αποτέλεσμα. Και πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι η Ισραηλινή πολιτική σε σχέση με την εξωτερική της πολιτική, την ασφάλειά της, γιατί το Ισραήλ θεωρεί όλη την περιφέρεια μια περιφέρεια αστάθειας την οποία προσπαθεί να σταθεροποιήσει η ίδια. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, δεν θα κάνει βήμα πίσω το Ισραήλ. Γιατί, προσέξτε, είναι μια κοινωνία που ζει με αυτή την ακαταστασία και αυτή την αστάθεια, έχοντας στο νου τους ότι όλοι είναι εναντίον τους.
0: Ναι, απλώς για να συνεχίσω λίγο τη σκέψη Ελισάβη σε σχέση με τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν μας πείτε συγκεκριμένα για τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών σε σχέση με τον ρόλο της Άγκυρας στη Συρία, ποια είναι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε εκεί τη νοιάζει?
2: Ακούστε, η Αμερική θέλει την Τουρκία όσο η Τουρκία γίνεται σταθεροποιητικός παράγοντας στη Συρία και βοηθάει στο να κοπεί η πίτα η εμπορική. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μιλάμε πέραν των 2-3 εκατομμυρίων πλέον διαφορετικές επενδύσεις από διαφορετικές χώρες, με το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας να πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, το δεύτερο κομμάτι στην Τουρκία και το τρίτο στη Σαουδική Αραβία και μετά πάει η Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να καταλάβετε ότι όλοι αυτοί θέλουν να φροντίσουν την επένδυσή τους να είναι σταθερή για να αναβαθμίσουν τη Συρία. Το Ισραήλ τη Συρία αναβαθμισμένη έτσι όπως οι ίδιοι τη φαντάζονται δεν το θέλει. Mm-hmm. Για πολλούς λόγους, κυρίως λόγω του Σαρά. Πρώην τρομοκράτης, έγινε πρόεδρος. Από εκεί και πέρα, η Τουρκία η ίδια θεωρεί ότι μπορεί να φέρει την ασφάλεια για να είναι σταθερή η Συρία. Δηλαδή, εκπαίδευση ενόπλων δυνάμεων, εκπαίδευση αστυνομίας, σταθερότητα συνόρων, σταθερότητα περιοχών και έτσι έχει και καλύτερη πληροφόρηση. Έτσι φτιάχνει τους δικούς της γεννήτρες, να σου το πω έτσι. Και φτιάχνει διαδικασίες ούτως ώστε να έρθει σύνορο με σύνορο μαζί με το Ισραήλ. Πιστεύετε ότι το Ισραήλ θα κάτσει να κάνει πολιτική κατευνασμού, ας πούμε? Η πολιτική κατευνασμού, όπως κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία, για το Ισραήλ δεν υπάρχει. Υπάρχει αποτρεπτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις και προληπτικές επιχειρήσεις. Και γι' αυτό τον λόγο πιστεύω ότι κάτι έχουμε να μάθουμε με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε το πώς γίνεται και το τι γίνεται. Δηλαδή, έχουμε την εντύπωση ότι η Τουρκία θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία δεν θα συμμορφωθεί. Η Τουρκία πηγαίνει εναντίον της Ελλάδας, πηγαίνει εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τον οποιοδήποτε τρόπο, και πρέπει να έχουμε πολύ ανοιχτά μας τα μάτια και να είμαστε τουλάχιστον προληπτικοί στον τρόπο στρατηγικής σκέψης και να βάζουμε κόκκινες γραμμές. Γιατί η Ελλάδα δεν κάνει πολιτική όπως κάνει το Ισραήλ, να χτυπήσει. Δεν θα χτυπήσει η Ελλάδα, αλλά πρέπει να κάνει, να βάλει κόκκινες γραμμές. Δηλαδή, εδώ είναι ο αέριος μου χώρος, εδώ είναι ο θαλάσσιος μου χώρος, εδώ είναι ο χερσαίος μου χώρος, σταματάτε εδώ. την Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή είναι 52 χρόνια κατεχόμενης περιοχής, πρέπει να μπουν κόκκινες γραμμές. Οι διαπραγματεύσεις γίνονται διαπραγματεύσεις όταν θέλει ο άλλος και ειλικρινά θέλει να το λύσει. Οι Τούρκοι το έχουν αφήσει στο χρόνο. Και στο χρόνο συνεπάγεται ότι οι ίδιοι θέλουν να έρθουν να τσιμπήσουν μια μέρα και να πούνε ότι θα κάνω κράτος. Είτε το κάνουν τώρα, είτε όχι, αργότερα θα προσπαθήσουν να φέρουν χώρες τρίτες, τέταρτες, βλέπε Σομαλία, ας πούμε, και άλλες, να τις αναγνωρίσουν. Εμείς δεν πρέπει να είμαστε προληπτικοί. Δεν πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευρωπαϊκή μας δύναμη. Δεν πρέπει να
0: το θέσουμε, βεβαίως, προφανώς.
2: Πολλά ζητήματα δικά μας πριν ακόμα είναι αργά.
0: Ναι, και σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, για να κλείσουμε αυτό, θεωρείτε πάντως ότι η διακήρυξη των Αθηνών πλέον έχει θολώσει, όπως έχουν θολώσει και τα έρημα νερά.
2: Αλλά η διακήρυξη των Αθηνών δεν είχε ποτέ νομικό. Κοιτάξτε, δεν είχε νομικό, νομική δεσμευτική.
0: Υπήρχαν όμως προσδοκίες, ακόμα και για προσφυγή στη Χάγη, ακόμα με αυτό.
2: Τώρα θα σας κάνω μια πολιτική κριτική, αλλά μόνο προσδοκίες έχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει προσδοκίες. Δεν είναι το πρόβλημα η Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία ξεπέζει, εμπέζει κανονικά. Δεν θέλετε την Ελλάδα, πάρτε τη Βουλγαρία. Δείτε λίγο τι κάνει στη Βουλγαρία. Δείτε τι κάνει με τον τρόπο της στη Βουλγαρία. Ακριβώς το ίδιο πράγμα το κάνει στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ η Τουρκία ξέρει ότι η Ελλάδα παίζει βάση ευρωπαϊκού κεκτημένου. Όποιος κατανοεί το ευρωπαϊκό κεκτημένο είναι συζήτηση, διάλογος, διαπραγμάτευση. Πολύ ωραία. Κρατάτε τους εκεί σε διαπραγματεύσεις και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Αφού δεν τους έχουν δεσμευμένους τους Τούρκους κάποιοι για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται ποτέ να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε το θέλει η ίδια είτε όχι. Αν δεν το θέλουμε εμείς, για τον απλό λόγο γιατί να δεσμευτεί, γιατί αυτή τη στιγμή κάνει ό,τι θέλει χωρίς να είναι υπόλογη σε κανέναν. Όταν έρχονται υπερδυνάμεις, ξέρετε τι κάνει. Δίνει γη και είδωρ, δίνει επιχειρήσεις, δίνει ασφάλεια και μετά παίρνει το τιμολόγιο πίσω. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτή Σωστό. Λοιπόν ήταν η ανάλυση και για την περιοχή, την Ανατολική Μεσόγειο ευρύτερα, για τα δεδομένα της στιγμής αυτής. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Ευθυμιόπουλο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, καλημέρα να
3: είστε.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα μέχρι τις 10 που θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε δελτίο ειδήσεων και σε αλλαγή ώρας. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Αυτιά, ο οποίος μας λέει, γιατί είναι και από τη Σάμμο ο κύριος Αυτιάς, ευρωβουλευτής.
1: Έχει στοιχεία για τη δομή,
0: ναι, ναι, 920 άνθρωποι είναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 920. Επίσημο. Ωραία. Γιατί πριν λέγαμε τη χωρητικότητα έτσι.
0: 3200, υπάρχουν μέσα αυτή τη στιγμή 920.
1: Ωραία. Υπάρχει φίλος λοιπόν, που ρωτάει γιατί.
0: Έχει και ένα, γιατί μας λέει και για το άρθρο του στην Real ναι. News, επειδή είναι για τα ελληνοτουρκικά. Ούτε ευρώ στην Άγκυρα όσο μας απειλεί.
1: Λοιπόν,
0: και απειλεί και την Ελλάδα και την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο.
1: Επειδή κάποιος φίλος ρωτάει για τη Μαλακάσα, να πούμε ότι η χωρητικότητα στη Μαλακάσα είναι 3.471 άτομα. Δεν σημαίνει ότι είναι καλυμμένες αυτές οι θέσεις. Τη χωρητικότητα σας λέμε έτσι όπως την βλέπουμε αυτή τη στιγμή μέσα από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
0: Και να σου πω, Ελισάβετ μου, αυτή την εβδομάδα, επειδή θα είμαστε και μαζί, θα κάνουμε παρεούλα.
1: Ναι, είπαμε να το καθιερώσουμε. να φύγει ο Αύγουστος, να τον αποχαιρετήσουμε, κάνοντας 3 ώρες εκπομπές, βέβαια.
0: Θα φύγω ζεν από τον Αύγουστο, για να κλείσει επίτηδες. Για να είμαι ζεν.
2: Δείξε μου ποιος.
1: Έτσι, ήρεμη σε θέλω γενικά.
0: Ήρεμη, γι' αυτό σου λέω. Έτσι. Κάνουμε μαζί εκπομπές για να
1: μην ζεν. Να σου κάνω εγώ μασάζ, κατάλαβες. Λοιπόν, ψυχολογικό μασάζ.
0: Ζεν. Ελισάβε το πρωί, γιόγκα το βράδυ, θα είναι έτοιμη.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Λοιπόν, να ασχοληθούμε όμως με στη βδομάδα, αν είναι με το μεταναστευτικό, να δούμε
1: βλέπουμε,
0: τι γίνεται.
1: Ναι,
0: επειδή υπάρχει
1: μηνύματα.
0: Ενδιαφέρον κιόλας.
1: Ενδιαφέρον, βέβαια.
0: Να δούμε τι γίνεται και κάτω στην Κρήτη, να δούμε τι γίνεται.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάτω στην Κρήτη και στην Γαύδο είναι συνεχίσει οι καραβιές το τελευταίο διάστημα και οπότε δεν έχει πάρα πολύ δυνατούς ανέμους.
0: Υπάρχουν πάντα αφήξεις.
1: Συνεχώς και 2 και 3 περιστατικά μέσα στην ίδια ημέρα.
0: Απλά δεν μένουν, πηγαίνουν στην ενδοχώρα μετά, έτσι, μεταφέρονται.

0: Για να διαφημίσω λίγο το ενικό, αν με επιτρέπεις.
1: Ναι, στο επιτρέπω, ναι, βέβαια.
0: Ο κύριος Μάνος Κρανίδης μας έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ο κύριος Κρανίδης είναι γραμματέας ενημέρωσης της Πομιδά και μας βοηθάει για τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα. Σήμερα λοιπόν μας γράφει σχετικά με τα βασικά φορολογικά κίνητρα και τις εκπτώσεις φόρων που μπορούν να αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες.
1: Λοιπόν, σήμα μας κάνει η Κατερίνα ότι πρέπει να φύγουμε να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, άνδρας αλβανικής καταγωγής φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στη 45χρονη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο nkos.gr. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν μέχρι και την Πέμπτη, όπως εκτιμάται, οι θερμοκρασίες με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της Πρώτης Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Ελεύθερος αφέθηκε με εντολή εισαγγελέα ο 39χρονος επιβάτης του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε σε παραλία Μελουόμενου στις Πέτσες. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο, καθώς 40χρονος ορειβάτης έχασε τη ζωή του μετά την πτώση σε χαράδρα από μεγάλο ύψος.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 4-0 η ΑΕΚ επικράτησε του Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League. Ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0 τον Ατρόμητο, ενώ ο Άρης εκτός έδρας επικράτησε με 3-2 της Καλαμάτας. Στο μπάσκετ η εθνική μας ομάδα νίκησε με 89-81 την Πολωνία σε φιλική αναμέτρηση. Περισσότερα στο philothelos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
2: Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: Vtimer και εξένιασης.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά μετά τις 10 και στο στούντιο του Real FM παραμένει η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Θα είμαστε μαζί και τις επόμενες 2 ώρες. Η Κατερίνα Βουτσά στην ηχοληψία και η Δέσποινα Καλοκαίρι στο τηλεφωνικό κέντρο. Και θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Στεφανία, για τα καλά σου λόγια που λέει ότι ταιριάζουμε ραδιοφωνικά. Τα μαζεύουμε όλο το χρόνο.
1: Είναι ναι, τα μαζεύουμε. Και κάνουμε.
0: Και είμαστε ποταμός μετά. Δεν μπορεί να μιλήσει η μία ή η άλλη, πατάει η μία πάνω στην άλλη και τελειώνει η υπόθεση. Τα λέμε όλα.
1: Μου έλεγε καλά, τι λέτε 4 ώρες. Λέω την Ελισάβετ. Λέω μια εβδομάδα το χρόνο, λέω ραδιοφωνικά. Μπορεί να μας αφήσει και 24 ώρες να πούμε. Δεν είναι τίποτα.
0: Όχι, όχι. Τέτοιες ιδέες.
1: Εντάξει, όχι. Εντάξει, λέμε τώρα.
0: Εξής, από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι. Μια ιδέα, την πετάμε και τα λοιπά στον αέρα.
1: Όχι. Δεν ακούει κανείς, ελπίζω.
0: Ναι, ναι. Και μετά 24 πάρτε παιδιά, λέει μετά μια εξάωρη που πει. Έτσι, για να το ευχαριστηθείτε.
1: Λοιπόν, Δέσποινα Καλοχέρι, τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Και email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Δεν είπαμε τίποτα για αυτό το ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε στις Πέτσες.
1: Μετά τη Μήλο έχουμε και Σπέτσες.
0: Βέβαια, παιδιά. Έχει γίνει κάτι της μόδας. Έχει γίνει αυτό, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, απλά υπάρχει αισιοδοσία γενικότερα. Δεν είναι κάτι.
0: Είναι
1: καθένας κάνει ό,τι γουστάρει.
0: Παραλία Ζωγεριά. Που όποιος έχει δει το βίντεο θα δει πόση άμμο σήκωσε αυτό το ελικόπτερο και πόση ώρα ήταν και αρκετά δευτερόλεπτα που ήταν έτοιμο, ας πούμε, να προσγειωθεί. Αλλά το σκεφτόταν, είχε σηκωθεί πολύ άμμο και δεν έβλεπε και ο χειριστής. Δεν ξέρω ακριβώς τι γινόταν εκεί πέρα. Αυτή η υπόθεση, εκτός του ότι παιδιά, εντάξει, υπάρχει ασυνδοσία και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και ό,τι γουστάρει, έχει να κάνει και με υπόθεση ναρκωτικών.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί εντοπίστηκε ότι πέταξε ο 39χρονος Έλληνας που επέβαινε στο ελικόπτερο, πέταξε ένα σακουλάκι που είχε μέσα κάποια γραμμάρια κοκαΐνης και κάναβης.
1: 0,5 τελικά γραμμάρια κοκαΐνης και 5 κάναβης. Αλλά εντάξει, δεν έχει
0: οπότε
1: σημασία,
0: παίρνει και μια άλλη διάσταση αυτό το θέμα. Αφέθηκε ελεύθερος ο,
1: ναι, είναι μικρό ποσότητα, γι' αυτό
0: ο Έλληνας.
1: Και, και μια γυναίκα επέβαινε επίσης στο ελικόπτερο.
0: Οι δύο χειριστές, γιατί αρχίζουμε και μαθαίνουμε περισσότερες πληροφορίες, νομίζω ένας είναι από την Αυστρία και όλος από τη Γερμανία. Ναι, ένας Αυστριακός και ένας Γερμανός. Είναι. Τι ισχυρίστηκαν τώρα? Ισχυρίστηκαν, αυτοί είχαν απογειωθεί από την Κερατέα, πήγαιναν στις Πέτσες και ισχυρίστηκαν ότι δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν το υλικοδρόμιο των Σπέτσων, γιατί ανέφεραν ότι εκεί υπήρχαν σταθευμένα μηχανάκια που εμπόδιζαν την προσγείωση. Τα μηχανάκια είχαν πάει και είχαν σταθμεύσει πάνω στο υλικοδρόμιο. Το υλικοδρόμιο είναι μια σταλιά χώρος. Δεν είναι κανένα αεροδρόμιο να έχεις διαδρόμους προσγείωσης και τα λοιπά και απογείωση τεράστιους.
1: Περίεργο μου φαίνεται τώρα.
0: Μιλάμε για ένα κυκλικό τμήμα, τέλος πάντων. Το
1: δηλαδή τα μηχανάκια αποφάσισαν να πάνε να σταθμεύσουν πάνω στο υλικοδρόμιο.
0: Φοβερά και τρομερά πράγματα.
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Όλα τα πιστεύω.
0: Ότι και τα μηχανάκια θα μπορούσαν σε αυτή τη χώρα.
1: Πιστεύω τα πάντα.
0: Όταν τα ελικόπτερα προσγειώνονται.
1: Δηλαδή, για τα πάντα.
0: Στα βράχια της
1: για τα Μήλου. Πάντα θέλεις έρευνα. Σε
0: ναι,
1: αυτή
0: ναι,
1: χώρα.
0: Ναι. Αυτό
1: πιστεύω
0: είναι αλήθεια.
1: Πιστεύω ότι μπορούν να συμβούν τα πάντα. Ακόμα και αυτό.
0: Αν δεις τα ελικόπτερα να προσγειώνονται το ένα μετά το άλλο σε παραλίες και σε βράχια και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, γιατί να μην σταθμεύσουν και τα μηχανάκια στο ελικοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε.
1: Τι να πω. Εντάξει. Όχι ότι είναι κανονικό βεβαίως να προσγειώνεσαι στην παραλία, αλλά εντάξει. Εκτός αν ήθελα να πάει στην παραλία με το ελικόπτερο για να επιβιβαστούν σε κανένα γιο. Τέλος πάντων. Λέω εγώ τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όλα είναι πιθανά, είπαμε, σε αυτή τη χώρα. Και
1: όλα είναι πιθανά και ο καθένας καμιά φορά κάνει ό,τι θέλει.
0: Το καμιά φορά μου άρεσε εμένα.
1: Το καμιά φορά κάνω ό,τι θέλει, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Μάλλον βάλε ένα συνήθως εκεί δίπλα. Και είχαμε και νέα δεδομένα και για το ελικόπτερο της Σύφνου. Εκεί, εντάξει, εκεί είχαμε δυστύχημα, γιατί είχαμε το νεκρό νιόπαντρο ζευγάρι των Βρετανών και τον πιλότο, ο οποίος παρά την εμπειρία του δεν κατάφερε να το προσγειώσει για λίγα δευτερόλεπτα, και αυτό είναι το τραγικό, στο ελικοδρόμιο. Έχει μπει στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων ένα περιστατικό με το ίδιο ελικόπτερο στην Πάρο, όπου είχαν δέσει το κύριο στροφείο για να μην περιστρέφεται. Την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε κάνει αυτή την πτήση στην Πάρο και λόγω των ισχυρών ανέμων, όσο έμεινε στο νησί, είχαν δέσει και είχαν ακινητοποιήσει το κύριο στροφείο. Όταν τέθηκε σε λειτουργία το ελικόπτερο από τον χειριστή τότε, άλλον χειριστή, δεν είχαν αφαιρεθεί πλήρως οι μάντες, με αποτέλεσμα κατά την εκκίνηση του έλικα αυτοί να χτυπήσουν στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Ένα μήνα αργότερα, στις 2 Ιουλίου, το ελικόπτερο, αφού πέρασε από έλεγχο από την εταιρεία συντήρησης, έλαβε πιστοποιητικό αξιοπλοίωσης, και όλα αυτά τα δεδομένα τώρα ερευνώνται από τις αρχές για να δούμε τι θα προκύψει για αυτό το τραγικό δυστύχημα.

0: Λοιπόν, έχει αρχίσει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τα καύσιμα. Βεβαίως. Θα μου πεις και πότε σταμάτησε η κουβέντα για τα καύσιμα. Απλά βλέποντας το τελευταίο διάστημα τις διεθνείς τιμές να ανεβαίνουν συνεχώς, βλέποντας και εδώ να πληθαίνουν οι νομοί που πλέον οι αμόλυβδοι και το ντίζελ πολλούνται πάνω από 2 ευρώ, μαζώνουν τα φίδια για το τι θα γίνει μετά τις 31 Αυγούστου, όταν και τυπικά σταματούν να υπάρχουν τα μέτρα στήριξης, αν και περιμένουμε να ανακοινωθεί παράταση κάποιων εξ αυτών.
1: Και έκπτωση.
0: Λοιπόν, οπότε είπαμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Μιχάλη Κιούση, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Να μας δώσετε λίγο μια εικόνα για τη μέση τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης και να μας πείτε λίγο τι μπορεί να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, να φανταστούμε αυξήσεις μάλλον.
2: Ναι. 2 με προχθεσινή τιμοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης, 2,015 για τη βενζίνη, πανελλαδική τιμή, μέση πανελλαδική τιμή, και 2,020 για το πετρελαίο κίνησης.
0: Α, πιο ψηλά, μάλιστα.
2: Είναι περίπου 4 ή 5 νομοί που κινούνται στα όρια του 2 ευρώ. Οι υπόλοιποι νομοί της Ελλάδος είναι πάνω από 2 ευρώ. Φυσικά έχουμε...
0: Αυτοί οι 4-5 νομοί, δεν ξέρω, δακτυλοδεκτούμενοι είναι.
2: Τα μεγάλα κέντρα είναι Αθήνα, Θεσσαλονίκη, είναι Πέλα, η Μαφία, αυτή.
0: Και μέχρι εκεί πάει.
2: Ναι, αλλά δεν αλλάζει.
0: Είναι θέμα χρόνου και για αυτούς να είναι πάνω από 2 ευρώ, λέτε.
2: Ναι, είναι θέμα ημερών.
1: Στα δηληστήρια ένα τιμή σε έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Έχουν στα δηληστήρια, κοιτάξτε.
1: Από τα δηληστήρια έχουν περάσει στην Αντλία.
2: Ωραία. Να πω λίγο γρήγορα, η τιμή διαμόρφωση στην Ελλάδα, στην ελληνική αγορά, ξεκινά από τα δηληστήρια. Τις τελευταίες 8-9 μέρες έχουμε αυξήσει τάξεως των 6 λεπτών στη βενζίνη και 11 λεπτά στο πετρέλαιο. Αυτό δεν έχει περάσει στα πρατήρια, παύλα, καταναλωτής. Γιατί δεν αγοράζουμε όλη την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Αυτό σταδιακά περνάει. Όποιος συνάδελφος ανά την Ελλάδα εφοδιάζεται καύσιμα με ακριβότερη τιμή, προσαρμόζει τις τιμές. Αυτό σταδιακά θέλει περίπου 7 με 8 μέρες από την τελευταία αύξηση να ενσωματωθεί η αύξηση στο πρατήριο.
0: Άρα από μέσα στην μετά... εβδομάδα αυτή θα τις δούμε αυτές τις αυξήσεις.
2: Ναι, θα τις δούμε. Από εκεί και μετά έχουμε αυξήσεις. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αυξήσεις. Δεν έχουμε ηρεμία γενικά στις διεθνείς τιμές, έχουμε αναταράξεις, έχουμε σκαπανεμπάσματα, έχουμε πισωγυρίσματα, με δηλώσεις αλλάζουν πολύ εύκολα οι τιμές του Brent, το βλέπετε.
1: Ναι, με μία δήλωση του Τραμπ
0: προς τα πάνω, κύριε Κιούση, συνήθως. Προς τα πάνω.
2: 94 δολάρια τώρα, κοιτάξτε, και προς τα κάτω μας έχει δείξει αυτό το 7μηνο, και προς τα κάτω μπορεί να βγει και να πει όλα καλά τα βρίσκουμε κτλ. Ό,τι πει ο πρόεδρος.
0: Και αντίστοιχα, λέτε εσείς, υπάρχουν και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά.
2: Ναι. Γενικά τώρα κάτι βλέπουν οι αγορές. Προεξοφλούν αυξήσεις, προεξοφλούν ακρίβεια. Κάτι βλέπουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει να πάμε εδώ στην ελληνική αγορά. Ναι. 2,015, 2,020. Προχθεσινή τιμοληψία είναι πανάκριβα τα καύσιμα για την αγοραστική μας δύναμη.
0: Ναι.
2: Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, όπως είπατε και στο ρεπορτάζ, τι θα γίνει 31 του μηνός.
1: Αυτή τη στιγμή τι ισχύει για να πάμε, τι θα γίνει 31.
2: Θα σας πω, 10 λεπτά από τα μέσα περίπου αρχές προς μέσα Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου,
0: 31.
2: Θα σας πω, 10 λεπτά από τα μέσα περίπου αρχές προς μέσα Ιουλίου μέχρι

0: τα δηληστήρια για τη βενζίνη και 15 από τα δηληστήρια κατ' το κράτος για το πετρέλαιο κίνηση.
1: Και όλα αυτά τυπικά μέχρι 31 Αυγούστου. Ναι. Από 1η Σεπτέμβρη.
0: Αν δεν αλλάξει κάτι, πάμε... από 1η Σεπτεμβρίου, έτσι στο περίπου θα σας πω 2,2 η βενζίνη, 2,20, όχι 2,02 που ας πούμε σήμερα, 2,2 η βενζίνη και 2,23-25 το πετρέλαιο κίνηση.
1: Μέσες τιμές λέμε πάντα, έτσι. Δηλαδή,
0: πάντα μέσες τιμές.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, οι Κυκλάδες ή η Δωδεκάνησα ή η Αλαμέρη έχουν πολύ πάνω από αυτή τη τιμή.
0: Για να το λύσουμε αυτό, υπάρχουν ορισμένοι νομοί στην Ελλάδα, έτσι είναι η γεωγραφία της Ελλάδος, που είχαν, έχουν και θα έχουν μια διαφορά από τη μέση τιμή Ελλάδος περί τα 20-25 λεπτά. Αυτό δεν αλλάζει. Και στην πανδημία, όταν έφτασε ένα 20 βενζίνη, δηλαδή οι φόροι μόνο ουσιαστικά, τότε θυμάστε που είχε μηδενίσει η τιμή των καυσίμων παγκοσμίως, ναι. Είχε ένα 20 μέση τιμή Ελλάδος, ένα 40, ένα 42 στις Κυκλάδες ή στα Δωδεκάνησα ή στην Ευρυτανία. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Από εκεί και μετά,
1: απλά όταν είμαστε τόσο ψηλά, κύριε Κιούση,
2: γενικά φαίνεται αυτή η διαφορά.
1: Το αισθάνεται κανείς στην τσέπη του.
0: Φοβίζει άλλο 1,5 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος, 1,55 το πετρέλαιο και να έχει 1,72, 1,75 στις Κυκλάδες είναι διαφορετικά από το να έχει 2 ευρώ μέση τιμή Ελλάδος και να έχει 2,25 στις Κυκλάδες. Αυτό αλήθεια φοβίζει. Από εκεί και μετά πρέπει αυτή τη βδομάδα να παρθούν άμεσα μέτρα. 1η Σεπτεμβρίου οι τιμές που είπα πριν δεν μπορεί να ισχύσουν, δηλαδή πραγματικά θα επιστρέψει ο κόσμος, θα βρει αυτές τις τιμές, ξεκινάει οι δουλειές, ξεκινάει η πραγματική οικονομία, ειδικά το πετρέλαιο, έγκαιρα το είχε εντοπίσει η κυβέρνηση τον Απρίλιο και τον Μάιο που είχε δώσει την επιδότηση των 20 λεπτών. Το πετρέλαιο απασχολεί την πραγματική οικονομία, γιατί ένα προϊόν, αν δεν παράγεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση, σίγουρα μεταφέρεται με τη χρήση του πετρελαίου κίνηση. Οπότε οι αυξήσεις θα είναι αλυσιδωτές. Και δεν βοηθάει κανέναν αυτές οι αυξήσεις, πραγματικά κανέναν. Γιατί και μπορεί να σταματήσει ο πόλεμος ή να τα βρουν ή οτιδήποτε, να ανοίξουν αστράτες ορμούς, να επέλθει ομαλότητα στην αγορά του πετρελαίου. Αλλά αν ένα προϊόν έχει πάρει λόγω υψηλών μεταφορικών, έχει πάρει αύξηση,
2: αυτό
0: είναι δύσκολο
2: να
0: επανέλθει το πετρέλαιο να ξαναπέσει. Οπότε πρέπει άμεσα αυτή τη βδομάδα η κυβέρνηση να μελετήσει και να πάρει μέτρα, να δώσει έκπτωση στα καύσιμα, ας το ονομάσει ή έκπτωση στο φόρο όπως θέλει ας το ονομάσει, αρκεί να δοθεί μια γενναία έκπτωση στα καύσιμα.
1: Πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει κάτι, μια πιο δυναμική παρέμβαση από αυτό που έχουμε τώρα, που είναι
2: αντί για παράταση
0: φυσικά,
2: δηλαδή.
0: Φυσικά, δηλαδή 2,020 με επιδότηση, θα δανειστώ το πετρέλαιο, 2,02 με επιδότηση 15 λεπτών, 5 από τα δηληστήρια και 10 από την κυβέρνηση, φαίνεται ότι αυτή η τιμή, αυτή η επιδότηση δεν φτάνει. Ναι. Αυτό φαίνεται. Από τη στιγμή που έχουμε και πάνω από 2 ευρώ, δεν φτάνει. Όταν το Γενάρη μήνα είχαμε ένα 57 μέση τιμή Ελλάδος για το πετρέλαιο κίνηση, θα μου πείτε, φταίει κάποιος εκτός από τα παγκόσμια γεωπολιτικά γεγονότα? Όχι, αλλά πρέπει. Δεν φταίει κάποιος εγχώρια ή πανευρωπαϊκά, αλλά πρέπει να πάρθουν μέτρα για να έχουν αποτελέσματα, γιατί ο κάθε ένας, το κάθε κράτος παίρνει μέτρα και τα προσαρμόζει βάσει της αγοραστικής δύναμης που έχουν οι πολίτες του. Δεν μπορεί να πληρώνουμε ακριβότερα το καύσιμο από τα σκανδιναβικά κράτη.
2: Καλά, λέει μόνο. Στις άλλες, αυτή τη στιγμή στις άλλες χώρες, στις άλλες
0: χώρες,
2: στις ευρωπαϊκές έχετε εικόνα που βρίσκονται
0: στη στιγμή? Θα σας πω, από το 2010-2011, τότε στην κρίση που εφαρμόσαμε τους πάρα πάρα πολύ υψηλούς φόρους στα καύσιμα, περίπου είμαστε η τρίτη ή η τέταρτη αναδιαστήματα ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη. Η τρίτη ή η τέταρτη. Θεωρώ αντίστροφα, τρίτη, τέταρτη από κάτω είναι η μισθή και η συντάξη μας, η αγοραστική μας δύναμη. Οπότε δεν συνάδουν, δεν συνδυάζονται αυτά τα δύο.
1: Να.
0: Πρέπει άμεσα και ειδικά σε αυτή την περίπτωση, δεν λέω είναι ακριβή φόρη, αλλά όταν έχει 1,5 ευρώ το πετρέλαιο ή 1,55 ή 1,60 και έχει 1,75 η αμόλυβη, δεν είπα ότι είναι φθηνά τα καύσιμα, δεν είναι φθηνά τα καύσιμα, είναι ακριβά, αλλά δεν είναι τόσο απαγορευτικά ακριβά όσο είναι σήμερα 2+ και το

0: 2 Plus, σας είπα, τρέχει η επιδότηση 10 λεπτό για τη βενζίνη και 15 λεπτό για το πετρέλαιο. Ναι. Τι θα γίνει?
1: Καταλαβαίνουμε από τι θα γινόταν αν δεν υπήρχε έστω και αυτή η επιδότηση.
0: Και τι θα γίνει με σημερινά δεδομένα από πρώτη του μηνό.
1: Ναι, κύριε Κιουσή.
0: Και το άλλο που μας ανησυχεί, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Το άλλο που μας ανησυχεί είναι ότι σε 50-55 μέρες ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου.
1: Άμα εκεί θα πηγαίναμε τώρα, ναι. Γιατί αν και είμαστε μέσω καύσωνα τώρα και κάποιος θα μας ακούει και θα λέει τι είναι περίεργο.
0: Όταν μιλάμε για πετρελαίου.
2: Βέβαια, δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει συμβεί μέχρι τότε, αλλά δεν είναι σίγουρο.
0: Κάποιοι από τις παραλίες, αν μας ακούνε να γελούν, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Δεν θα γελούν καθόλου αν ήταν να βάλουν πετρέλαιο θέρμανσης υπό αυτές τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα.
0: Πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Είναι νωρίς, είναι 50-55 μέρες πριν την έναρξη, πριν τις 15 Οκτωβρίου. Πρέπει να το δούμε, πρέπει να πούμε ότι πέρσι στις 15 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Τι τιμή είχαμε πέρσι?
0: 1,07. Δηλαδή, για να γίνει πιο κατανοητό, κάποιος παράγγειλε στο σπίτι του 1000 λίτρα, πλήρωσε 1070-1080 ευρώ περίπου. 1070-1080 τα 1000 λίτρα.
1: Τώρα τι θα πλήρωνε αν έπαιρνε σήμερα
2: με
1: τις
2: σημερινές τιμές?
0: Αν ξεκίναγε, πέστε ότι σήμερα θα ήταν ένα, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι είναι 14 Οκτωβρίου σήμερα και ξεκίναγε αύριο, θα δίνει 1830 ευρώ.
2: Είναι τεράστια.
1: Είναι σχεδόν 800 ευρώ πάνω.
2: Σχεδόν διπλά.
0: 1830-1840 τα 1000 λίτρα. Δηλαδή ένα 83, ένα 84, ένα 85 και περισσότερο στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρω αν είναι για γέλια εν μέσω καύσων αυτή τη συζήτηση που κάνουμε τώρα. Αλλά πραγματικά και αυτό πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, ο 1,5 μήνας δεν είναι πολύ μακρινό σενάριο, είναι 1,5 μήνας.
2: Όχι, και δεν φαίνεται κάποιο ενδεχόμενο αποκλιμάκωση αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, ναι, και να πούν αύριο ότι πέφτουνε, ότι τα βρήκανε και ανοίγουν τα στενά και εντάξει, ναι. Ιράν, Αμερική κτλ. Έχει ξαναγίνει, έγινε και τον Απρίλιο προς Μάιο κάτι τέτοιο, πέσανε λίγο, αποκλιμακώθηκαν οι τιμές, αλλά δεν βλέπουμε, η πείρα μας έχει δείξει ότι δεν μπορεί μέσα σε 1,5 μήνα, αύριο το πρωί, Δευτέρα, αν πει ο Τραμπ με τους Ιρανούς ότι τα βρήκανε οριστικά, δεν μπορεί να πέσει διεθνώς το καύσιμο τόσο γρήγορα να έχει αποκλιμάκωση. Οπότε πρέπει στο πίσω μέρος τους μυαλούς των κυβερνώντων να βάλουν στο μυαλό τους να βάλουν και το τι θα γίνει και στις 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι μόνο τι θα γίνει στην 1η
1: Σεπτέμβρη, ναι.
0: Που είναι οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης, αλλά το τι θα γίνει, καταλαβαίνετε, είχαμε ζήσει μια περίοδο, 12-13, τότε κάποιοι κυβερνώντες είχαν τη φαϊνή ιδέα να εξισώσουν τον ειδικό χώρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια, είναι 13-14 χρόνια. Τότε καίγαμε στην Ελλάδα ό,τι καιγότανε. Μέχρι και
1: το θυμόμαστε. Λάσκα. Και τα ρεπορτάζ που κάναμε για την ατμοσφαιρική ρήπανση, για όλα. Ναι,
0: μέχρι μαγκάλια είχαμε θρυνήσει θύματα, είχαμε μαγκάλια, είχαμε πυρκαγιές, είχαμε ατμοσφαιρική ρήπανση. Χτύπαγαν οι ειδικοί επιστήμονες το καμπανάκι ότι θα έχουμε καρδιαγγειακά, καρδιαναπνευστικά προβλήματα κτλ. Οπότε μην τα ξεχνάμε αυτά. Δεν είναι πάρα πολλά χρόνια.
1: Κύριε Κιουσή.
0: Και με ένα 85, ένα 84 η τιμή της θέρμανσης.
1: Θα είναι απαγορευτικό, ναι.
0: Το φοβάμαι ότι μπορεί να ξανάρθουμε.
1: Ναι. Θα είναι απαγορευτικό, αυτό είναι σίγουρο, για να γεμίσει κάποιος την δεξαμενή του. Τώρα, εσείς, επειδή οδεύουμε προς ουσιαστικά το τέλος της θερινής περίοδου για τους Έλληνες σταδιακά, οι οποίοι χρησιμοποιούν και περισσότερο τα αυτοκίνητα, είδατε επιπτώσεις στις ποσότητες που έβαζαν στα αυτοκίνητά τους?
0: Κοιτάξτε. Μεγάλες επιπτώσεις όχι, γιατί έχουμε και εισαγόμενο οδικό τουρισμό. Υπάρχουν περιοχές που μπορεί σε ένα πρατήριο στη Βόρεια Ελλάδα να μην βλέπουν και αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες, και είναι μόνο Βαλκάνοι από τα βόρεια σύνορα της χώρας, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει μια μικρή πτώση, έχει στα πιο μακρινά ταξίδια, στις μετακινήσεις, αλλά μπορώ να πω τώρα το καλοκαίρι είναι λιγότερο αυτή η πτώση. Ναι,
2: τους προηγούμενους μήνες δηλαδή ήταν μεγαλύτερη. Δηλαδή ο κόσμος, για παράδειγμα, σε αστικά κέντρα, λέω, ή παράδειγμα την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επέλεγε να,
0: κοιτάξτε,
2: να πάρει τα, να πάρει τα μέσα μεταφοράς. Όχι, όχι, δεν μιλάω μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες. Μιλάω από την αρχή της κρίσης, από το Φεβρουάριο.
0: Θα φανεί, έχουμε πτώσει. Ναι. Έχουμε πτώσει, έχουμε μετακινήσει.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί.

0: ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνή και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Εθνική απελευθέρωση, η μείωση του χρέους, αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στην Νέα Σμύρνη. Περισσότερα στο real.gr. Τους 40 βαθμούς Κελσίου θα αγγίξει ο υδράρ γύρω σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Θα έχουμε σε λίγο τον επόμενο καλεσμένο μας. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Πάτμο. Να σας πω εν τω μεταξύ ότι μετά από ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων ο κ. Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπηση, αυτή που κάνει κάθε
1: επίκεντρο
0: πρωί της Κυριακής, όπου παρουσιάζει όσα έγιναν την περασμένη, τις μέρες που έχουν προηγηθεί. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πυρκαγιές, με αυτό ξεκινάει. Και αναφέρει έτσι τον αριθμό των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί από την έναρξη αντιπυρικής περίοδου. Ισχυρή, λέει, άνεμη δυσχέραναν σημαντικά την κατάσβεση σε ορισμένες περιοχές, όπως η Βιωτία και η Δυτική Αττική. Υπήρχαν χρονικά διαστήματα κατά την οποία δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν ούτε τα εναέρια μέσα. Λέει ότι παρά τις δύσκολες συνθήκες, οι καμένες εκτάσεις είναι λιγότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και με άλλες χώρες της Μεσογείου.
1: Και η οικονομία, βέβαια, στην οικονομία, στο επίκεντρο, ναι. Η πρόωρη αποπληρωμή επιπλέον 13 δισεκατομμύριων ευρώ δημοσίου χρέους μέσα στο 26. Αυτά προσθέτονται στα 36 δις που, όπως επισημαίνει ο Πρωθυπουργός, έχουν ήδη αποπληρωθεί νωρίτερα από το 19, και χαρακτηρίζει τη μείωση του χρέους ζήτημα δικαιοσύνης για τις επόμενες γενιές. Σημειώνει ότι δεν μπορούμε να φορτώνουμε στα παιδιά μας λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν. Και δεν είναι μόνο αυτό, έχει
0: Για τα εθνικά. Αναφέρεται και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου μετά τη συμφωνία για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας ως πλειοψηφικού μετόχου στο GSI, στην GSI, στην εταιρεία. Και επίσης κάνει αναφορά στα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ΑΠΕΤΣ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σχολιάζοντας και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας ότι η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο και ασκεί τα δικαιώματά της. Δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίζουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
2: Μα είναι μισή αγάπη πλέον να με θες. Μα είναι μισή αγάπη.
0: Λοιπόν, επειδή στείλατε και νωρίτερα μηνύματα για το μεταναστευτικό, τώρα στο διάλειμμα έβλεπα λίγο στα social media, επειδή είμαι αποτυχή, οπότε καταλαβαίνετε, με εμφανίζονται αυτά, οπότε έβλεπα τα τοπικά μιμιέ στον πολίτη της Χίου, για παράδειγμα, διαβάζω ότι έχει συγκληθεί για σήμερα το πρωί έκτακτη σύσκεψη. Την έχει συγκαλέσει ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο κύριος Μουτζούρης, ο οποίος επέστρεψε στην Μυτιλίνη μετά την απόφαση για μεταφορά εκατοντάδων μεταναστών από την Κρήτη προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Πρέπει να είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη. Με την Περιφερειακή Αρχή διαβάζω να προλαγγείλει αντίδραση στη μεταφορά μεταναστών από άλλες περιοχές της χώρας. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, αναμένεται να μεταφερθούν από την Κρήτη 217 μετανάστες στη Λέσβο και ακόμη 200 στην Σάμο. Στη Λέσβο πρόκειται να οδηγηθούν στην κλειστή ελεγχόμενη δομή του Καράτεπε. Οπότε αναμένουμε το αποτέλεσμα της σύσκεψης, που αντιλαμβάνομαι ότι θα καθοριστεί σε αυτή και η στάση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου απέναντι στην συγκεκριμένη κίνηση μεταφοράς μεταναστών προς τα νησιά. Στοιχείο μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί προγραμματισμένη μεταφορά. Λοιπόν, θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε και μέσα στην εβδομάδα το θέμα.

0: σου.
1: Νομίζω είχαν γίνει τις προηγούμενες εβδομάδες μεταφορά ατόμων σε Λέρο και Κο. Στην Λέσβο, είπαμε, γίνεται, είναι για πρώτη φορά η μεταφορά. Στην Σάμονα για δεύτερη, είχαν μεταφερθεί και 300 άτομα στις 11 Ιουνίου.
0: Να τραγουδάει την μπαλάντα των τρελών.
2: Κάπως έτσι λύνουμε και το μυστήριο με τις αντιδράσεις που φαίνεται ότι έχουν προκληθεί στην Σάμο.
1: Με άλλα νούμερα μένα, αλλά τις αντιδράσεις προσπαθούσα να καταλάβω και εγώ, γιατί δεν το ήξερα.
2: Επειδή είναι νησιά τα οποία έχουν ζήσει την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης, το ξέρουν τι μπορεί να σημάνει αυτό, και όταν αρχίζουν μεταφορές, και είπαμε ότι είναι συνεχείς οι καραβιές προς την Κρήτη και την Γάβδο την ίδια ώρα, οπότε υπάρχει ο φόβος ότι αυτό θα συνεχιστεί. Τώρα, να πούμε και για την είδηση που είχαμε νωρίς το πρωί για την γυναικοκτονία, από ό,τι φαίνεται τελικά, στην Νέα Σμύρνη, γιατί έρχονται στο φως νέες πληροφορίες. Είναι ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, είπαμε νωρίτερα, που είχε στήσει ενέδρα σε 45χρονη γυναίκα που στην είσοδο μιας πολυκατοικίας. Δεν είναι το σπίτι της, είναι εκεί που από ό,τι φαίνεται μένει η κόρη της. Και τις είχε στήσει η ενέδρα. Έχουν εντοπίσει το όπλο οι αστυνομικοί. Φαίνεται ότι έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της πολυκατοικίας. Στις εικόνες καταγράφεται ο άνδρας να περιμένει τη γυναίκα να της επιτίθεται με πυροβολισμούς και στη συνέχεια να αυτοκτονεί. Εξετάζεται η σχέση που είχε το ζευγάρι.
1: Ναι, δεν προκύπτει να είναι,
2: δεν προκύπτει να είναι παντρεμένη. Και όλα τα νεότερα στοιχεία που θα έχουμε. Μιλάμε βέβαια για μία ακόμη γυναικοκτονία, και περιμένουμε να δούμε και όλες τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ και ώρα να βρούμε τον Δήμαρχο Πάτμου, γιατί είχαμε ένα ραντεβού για τις 10.30. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες.
1: Ναι.
2: Το νησί της Πάτμου που βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας για την επίσκεψη της Μαντόνα πριν από λίγες ημέρες με τον σύντροφό της.
1: Μαντόνα πήγε Μετέωρα,
2: Κέρκυρα
1: και Πάτμου.
2: Σωστά.
1: Εν τω μεταξύ είχαν και μία κόντρα χθες ο κύριος Γεωργιάδης με την κυρία Κρήτα γι' αυτό.
2: Καλέ, ακόμα και για τη Μαντόνα σκοτωνόμαστε σε αυτή τη χώρα.
1: Φοβερό.
2: Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Εδώ πέρα ακούστηκαν διάφορα για μιζέριες, ακούστηκαν πάλι πράγματα. Φοβερό μέσα από αναρτήσεις. Ο σύντροφος της Μαντόνα συνεχίζει να ανεβάζει υλικό, αυτή τη φορά ο ίδιος.
1: Δεν το είδα.
2: Έχει ντύσει φωτογραφίες από την επίσκεψη στα Μετέωρα, την Κέρκυρα και την Πάτμο με μουσική του Ζορμπά του Μίκη Θοδωράκη, παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Και μέσα από την ανάρτησή του στο Instagram στέλνει και ένα μήνυμα στα ελληνικά με λατινικούς χαρακτήρες: σε αγαπώ.
1: Ταντάλε Γιώργο Κιτζής.
2: Α, βλέπεις. Λες να έχει και τέτοια ενημέρωση.
1: Τα έλεγε.
2: Του γουδίσουν το SAGAPO.
1: Ενθουσιάστηκαν.
2: Και δεν είχαμε μόνο την κόντρα του Άδωνη Γεωργιάδη με την Έλενα Κρήτα για την επίσκεψη της Μαντόνα και για τις ευχαριστίες που της απίφθινε ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια. Είχαμε αιχμηρά σχόλια και από τον Βασίλη Κοστέτσο, παρακαλώ. Ενδυματολογικού περιεχομένου.
1: Μη με τρελαίνεις.
2: Παιδί μου, έχει γίνει χαμός εδώ.
1: Μη με τρελαίνεις.
2: Μια επίσκεψη.
1: Τα χάσα αυτά, φέρει... που είχα δουλειά χθες και τα χάσα αυτά τα σοβαρά.
2: Βλέπεις, χάνεις τα καλύτερα. Αφορμή ήταν οι ενδυματολογικές επιλογές που έκανε η Μαντόνα κατά την επίσκεψή της στο μοναστήρι της Πάτμου.
1: Συγγνώμη, ήταν υπέρ της.
2: Ήταν υπέρ.
1: Α, υπέρ της Μαντόνα, λέω και εγώ τώρα.
2: Και το μαντήλι.
1: Δεν ήξερε η Μαντόνα πώς να ντυθεί.
2: Και μάλλον έψαχνε την ευκαιρία να την πει στις επώνυμες Ελληνίδες, όπως λέει ο ίδιος, που επισκέπτονται τέτοιους χώρους γενικά, ότι πάρτε μαθήματα, βρε παιδιά. Κοιτάξτε, βρε κορίτσια, πώς ντύνεται η Μαντόνα. Για να ντυθείτε
1: και εμένα
2: ανάλογα.
1: Δεν μου άρεσε σκηνοθεσίες φωτογραφίες, αλλά τέλος πάντων.
2: Καλά, εδώ είχε πέσει τρελή σκηνοθεσία.
1: Δεν μου άρεσε εμένα αυτό, αλλά σε σχέση με το νοηματολογικό έχει δίκιο.
2: Και έκανε μία ανάρτηση που έλεγε ότι η μία και μοναδική βασίλισσα της μουσικής Μαντόνα, με απόλυτο σεβασμό στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη, ας πάρουν μαθήματα, έλεγε, για το πώς πρέπει να ντύνεσαι στα μοναστήρια οι διάφορες επώνυμες Ελληνίδες πιστές και θεούσες. Το σχόλιο του Βασίλη Κοστέτσου για την ενδυματολογική επιλογή της Μαντόνα.

0: Κοίτα, για μια σκέψη.
1: Τώρα
0: με πιάσει...
1: το βλέπω και χαζεύω, συγγνώμη. Όχι, βλέπω τις φωτογραφίες του συντρόφου.
0: Α, του συντρόφου. Πρέπει να το βάλεις να ακούσεις κιόλας, γιατί σου λέω έχει και ζορμπά από πίσω. Με ενημερωμένο πάντως τον βρίσκω, έτσι. Θα μου πεις τώρα για ποιος δεν ξέρει το ζορμπά. Αν ξέρεις ένα πράγμα για την Ελλάδα.
1: Ναι, καλέ.
0: Ζορμπά θα ξέρεις, είναι το πρώτο. Επειδή πιάσαμε τα πολύ σοβαρά.
1: Μια χαρά περάσανε.
0: Τα πολύ σοβαρά. Καλέ, πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν θα περνούσαν καλά.
1: Πολύ καλά τους βλέπω. Εξαιρετικά.
0: Με τρία ελικόπτερα που έλεγε και το ρεπορτάζ από την κυρία Κατερίνα. Ένα να μεταφέρει τα ρούχα, τις αποσκευές και τα υπόλοιπα να μεταφέρουν τη Μαντόνα, το σύντροφο και την κουστοδία.
1: Μα έτσι ξεκίνησε γενικότερα που λες γι' αυτό, έτσι ξεκίνησε και η κόντρα. Γιατί η κυρία Κρήτα έχει σχολιάσει ένα δημοσίευμα, σύμφωνα με το οποίο, όπως ήδη έγραψε, στις Κουραμάδες στην Κέρκυρα.
0: Ναι.
1: Είχε ζητηθεί από τους κατοίκους να κλείσουν τα παράθυρά τους για να προστατευτεί η ιδιωτικότητα της Μαντόνα από τα αδιάκριτα βλέμματα.
0: Και τι έκλεισαν όντως τα παράθυρα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι κρυφοκοίταζαν. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα να περνάει, ας πούμε, η Μαντόνα και να μην βγουν έξω να κοιτάξουν τι γίνεται.
1: Δεν είναι φυτεία του Νότου αυτός ο τόπος. Να μαζευτούμε, σκεφτεί, βαμβάκες, να μαγαρίσουμε τις αρτιστές στο γενέθλιο.
0: Μάλιστα. Ναι. Έφτασε πολύ μακριά όλο αυτό που να ήξερε η Μαντόνα τι έχει γίνει. Μετά την επίσκεψή τη.
1: Ποιο να τη το πει, α απαντήσει σε κανένα Instagram.
0: Τσακώνονται ακόμα και βουλευτές.
1: Ναι.
0: Και υπουργοί και βουλευτές.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν, και μια και είμαστε στα σοβαρά θέματα.
1: Είναι
0: αυτό
1: θέμα.
0: Το δεκάλεπτο που πιάνουμε έτσι λίγο για να ελαφρύνουμε την ατμόσφαιρα. Ξέρεις ότι οι κάτοικοι εκεί που, στην περιοχή που μένουν ο Χάρη, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μοντεσίτο, περιμένουν πως και πως.
1: Στο Μοντεσίτο, στην Καλιφόρνια.
0: Να φύγει το ζευγάρι.
1: Εσύ δεν τα ήταν εκεί πέρα, είχαν προβλήματα. Τα διάβαζα εγώ σε κάτι ξένα μέσα. Είχαν προβλήματα εκεί πέρα.
0: Τους είχαν φέρει τα πάνω κάτω στη ζωή τους, παιδί μου.
1: Ναι, δεν τους ήθελα.
0: Έχασαν την ηρεμία τους. Εκεί που ήμασταν, λέει, ένα ιδιωτικό και ήσυχο μέρος.
1: Σωστά, μία γειτονιά τέτοια, είναι προάστιο.
0: Παρότι μένουν προσωπικότητες μεγάλες.
1: Δεν το συζητώ, αλλά ήταν, φέρανε μία
0: ανάσταση. Όπρα Γουίνφρι, Ρομπ Λόου και τα λοιπά. Όλοι οι άλλοι φαίνεται ότι έχουν κρατάνε χαμηλό προφίλ. Δεν είναι σαν το ζεύγος, το πριγκυπικό.
1: Ναι, ότι έφεραν μία αναστάτωση. Και νομίζω ότι μετά από κάποια στιγμή δεν θα τους καλούσαν στα.
0: Μεγάλη σκασίλα και εκείνον,
1: είμαι
0: μάλλον.
1: Σίγουρη. Εγώ είμαι
0: το
1: σίγουρη.
0: Το καλό
1: να
0: και να μην μας γράφετε είναι το μήνυμα, λέει.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Που στέλνουν.
1: Γιατί υπήρχε γκρίνια στην περιοχή.
0: Ναι, και μήνυμα προς τη Βρετανία. Παρακαλώ, κρατήστε τους. Λέει, δεν τους θέλουμε. Εκεί, κρατήστε τους να τους έχετε. Να τους χαίρεστε.
1: Γιατί ρε, παιδί μου. Έδωσα
0: να κάνω φασαρία, λες.
1: Όχι, νομίζω ότι έφεραν, επειδή στην αρχή, ξέρεις, υπήρχε μια αναμπουμπούλα, φαντάζομαι ότι πέσαν όλοι πάνω στο
0: κάμερες,
1: δεν ξέρω.
0: Δημοσιογράφοι και τα σχετικά.
1: Θέλανε λίγο την ησυχία τους.
0: Χάνουν την ιδιωτικότητά τους όλοι οι υπόλοιποι και με αυτά τα σοβαρά
1: επίσης,
0: πάμε.
1: Δεν ξέρω αν τους ήθελαν, σου λέω, στα καλέσματα. Είναι άλλη κουλτούρα. Δεν είμαι πολύ σίγουρη.
0: Τους βλέπανε ως τους εισβολείς, ως τους ξένους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν ταιριάζουν.
0: Ωραία. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του, λοιπόν, παιδιά. Χάρη και Μέγαν πίσω
1: αυτά
0: στην
1: τα
0: Βρετανία.
1: Σουαρέ, δεν ξέρω, δεν τους πέτυχε καλό. Λοιπόν, δεν έκαναν φίλους, τέλος πάντων, να σου το πω και
0: δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
1: Δεν τους έπαιζαν τα άλλα παιδάκια.
0: Λοιπόν,
1: νομίζω έτσι.
0: Και αυτοί παίρνουν τα κουβαδάκια τους και πάνε σε άλλη παραλία στην παλιά, εκεί που ήταν στο παρελθόν.
1: Ναι. Εκεί έχουν άλλα προβλήματα, βεβαίως, τα είπαμε. Οικογενειακά.
0: Άντε, μέχρι να τα λύσουν εκείνοι, πάμε εμείς σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
7: Αντένα 105,3.
8: Φόνος στο Λευκό Ελάφι. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. Pedirobooks.gr.
9: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Πιστεύω ότι αυτό ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην αγαπημένη μας Σοφία. Λέει καλή Κυριακή στα υπέροχα κορίτσια του Real FM. Ελισάβετ, Στεφανία, Κατερίνα, Δέσποινα και Χρύσα. Σήμερα ο σταθμός γυναικοκρατείται. Και χθες, θέλω να σου πω. Αν και είδα Νίκο Σαπρανίδη να μπαίνει μέσα.
1: Ναι, ναι, ήρθε ο Σαπρανίδης.
0: Έτσι, είναι η ανδρική παρουσία στο σταθμό. Σε λίγο φαντάζομαι θα τον έχουμε και στον αέρα εδώ μαζί μας.
1: Ας
0: μην έφευγε, λέει η Σόφη, το καλοκαίρι και ας εργαζόμαστε. Όχι όμως, λέει, με τέτοια δυσάρεστα νέα όπως αυτό της γυναικοκτονίας.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στην Ρίτσα. Που λέει λύση για το δημογραφικό είναι οι γονείς και οι δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο στα παιδιά να γίνουν 12 ετών και όχι 12ωρο.
0: Ναι, εδώ πάμε σε διευρυμένα ωράρια.
1: Δεν νομίζω.
0: Ρίτσα, δεν το βλέπω. Είναι... Αντίστροφη πορεία ακολουθούμε.
1: Δεν το βλέπω. Καλά.
0: Δεν είναι πολύ πιθανό. Μακάρι και.
1: Που βεβαίως αλλά... δίκιο έχει. Δεν ξέρω τώρα αν θα ήταν εκεί για τους δύο μειωμένο ωράριο εξάωρο, αλλά τουλάχιστον
0: θα για τον ένα
1: ή τον δύο. Θα μπορούσε να γίνει. Δεν γίνει. Δηλαδή πλέον έτσι όπως είναι η μισθή και με την ακρίβεια που υπάρχει. Αναγκάζονται πάρα πολύ, ένας εκ των δύο τουλάχιστον στο ζευγάρι, δεν μιλάω έτσι μόνο γονεϊκές οικογένειες, καλά εκεί, να κάνουν και δύο δουλειές.
0: Ναι, οπότε τότε είναι έτσι. Που δεν σε βλέπει το σπίτι σου και
1: οπότε
0: δεν βλέπεις και στο παιδί σου.
1: Δεν σε βλέπει, πιο εξάωρο. Εδώ θα αναγκάζομαστε με την ακρίβεια να κάνουν δύο και τρεις δουλειές. Οπότε είναι λίγο συνδυαστικό, δηλαδή και το κόστος ζωής και η δουλειά μέχρι να φτάσουμε στο μειωμένο ωράριο, αλλά δεν γίνεται λίγο να κάνεις παιδιά. Δεν γίνεται. Όλα γίνονται. Υπάρχουν όμως σίγουρα δεύτερες, τρίτες, τέταρτες, πέμπτες σκέψεις.
0: Εδώ έρχεται και η συζήτηση μετά. Πώς μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά, ναι, Στεφανία. Δεν είναι μόνο ότι κάνεις τα παιδιά για να λύσουμε το δημογραφικό. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνουν, γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια. Μήπως τα παιδιά τα έχουμε βάλει στον αυτόματο πιλότο.
1: Εκεί τα έχουμε βάλει.
0: Έτσι, γιατί οι δύο γονείς δουλεύουν αναγκαστικά και κάποιοι κάνουν και δύο δουλειές και λείπουν. Βάλε και την κίνηση στους δρόμους λοιπόν από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Σωστά. Και όταν δεν λείπουν και είναι εκεί, σκέψου πόσο κουρασμένοι είναι για να ασχοληθούν πραγματικά με τα παιδιά.
0: Ναι. Οπότε καταλήγουμε στο πάρε παιδί με
1: το τάμπλετ. Είναι τάμπλετ. Να καταλήξω ακριβώς.
0: Να ηρεμήσω εγώ. Οπότε πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα, το δημογραφικό.
1: Δεν υπάρχει και γειτονιά πια στις πόλεις τόσο εύκολο να βγαίνουν έξω. Φοβούνται και οι γονείς να παίζουν τα παιδιά
0: στους δρόμους. Κάποτε εμείς. Ήταν το ραντεβού μας και ήμουν στο παρακάτω στενό ή σε μία λάνα, ας πούμε, που μπορεί, δεν είχε καμία προδιαγραφή, τίποτα. Μία χωμάτινη έκταση ήταν. Δίναμε ραντεβού και παίζαμε. Κυνηγητό, κρυφτό, ποδόσφαιρο, τα αγόρια, ξέρω εγώ, κουτσό, ό,τι θες.
1: Μπάσκετ.
0: Και μας αφήνανε, είχαν ήσυχο το κεφάλι τους.
1: Πιο ήσυχο. Τρόπο, τέλος πιο ήσυχο.
0: Αυτά, παιδιά, δεν υπάρχουν πια. Δίνουν ραντεβού τα παιδιά και υπό προϋποθέσεις. Και δίνουν ραντεβού και σε εσωτερικούς χώρους κυρίως. Και είναι. Και ακόμα και όταν είναι τα παιδιά μεταξύ τους, πάλι με κινητά και τάμπλετ, γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί η καθημερινότητά τους. Και είναι η απομόνωση της απομόνωσης.
1: Πραγματικά. Αυτό με τα κινητά και τα μέσα και κοινωνικής δικτύωσης δεν ξέρω πια που θα πάει με τα παιδιά. Περνούν πάρα πολλές ώρες. Μπροστά στην οθόνη. Είτε είναι κινητό, είτε είναι για παράδειγμα τι θα κάνω, θα καθίσω σπίτι και θα παίξω ένα video game ή θα δω μια ταινία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς. Δεν υπάρχει το παιχνίδι, δεν υπάρχει το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ
0: δεν υπάρχει ανεμελιά, εγώ έτσι ξέρεις, θα το έλεγα.
1: Δεν υπάρχει ανεμελιά, έχεις δίκιο. Και δεν είναι μόνο. Εντάξει, σίγουρα η κατάσταση στην επαρχία είναι πολύ καλύτερη από... σε σχέση με την ανεμελιά εννοώ από τα αστικά κέντρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και στις διακοπές, δηλαδή και στο χωριό ρε παιδί μου που έβλεπα στοιχείο, δεν λέω ότι δεν παίζουν τα παιδιά, αλλά παίζουν λιγότερο. Παλιά εμείς δεν είχαμε, δηλαδή πες, για παράδειγμα ότι είχαμε, ξέρω, φεύγαμε, βγαίναμε στις 6 ώρα το απόγευμα, παράδειγμα λέω εγώ, πέφτε λίγο ήλιος, βγαίναμε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3. Δρόμο. Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μπαταρία ζητάς, στον Φλωράτο να πας.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.

0: Μη λαμπά, μη λες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο, αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν νωρίς το πρωί έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ενέδρα στην άτυχη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κόκκινο αναμένεται να χτυπήσει ο υδράργυρος, αγγίζοντας τους 40 βαθμούς σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμική εισβολή προβλέπεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη, ενώ η αυξημένη υγρασία κάνει ακόμη πιο βαριά την ατμόσφαιρα. Στην Αθήνα θα λειτουργούν κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου για τους πολίτες 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή κοντά στο καταφύγιο της πρώτης Σερών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Πελοπόννησο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει, σύμφωνα με πληροφορίες, η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός.
2: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για την πρώτη αγωνιστική της Super League, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονζάλες ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Αντένα. Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Λοιπόν, είμαστε. Για μία ώρα ακόμα, όχι κάτι λιγότερο για να πούμε την αλήθεια, για 50 λεπτά ακόμα θα είναι στα μικρόφωνα του Real FM.
1: Αντίστροφα μετράει.
0: Κασίμη.
1: Και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Και έχουμε αλλαγή εδώ στην κονσόλα. Νίκο Σαπρανίδη, το αγόρι μα. Το προσέχουμε έτσι. Το ένα το έχουμε έτσι. Τώρα σήμερα εδώ πέρα. Έτσι. Στα πούπουλα σε έχουμε.
1: Τι θα ήθελε. Θες παπουτσάκια, θες γεμιστά, τι θα ήθελες για μεσημέρι να σου φτιάξουμε, θες ένα κατά ύφη.
0: Να σου πω, ξανοίγεσαι. Ξανοίγεσαι πάρα πολύ, είπαμε τον έχουμε στα οπαπά.
1: Ό,τι θέλω θα υπόσχομαι, δεν είπα θα τα κάνω κιόλας. Είμαι έτοιμη για την πολιτική.
0: Α, έτσι είσαι. Με το θα θα πας και εσύ μπροστά. Θα ήθελες κι εσύ, Νίκο.
1: Θα ήθελες.
0: Θα ήθελα, πες γεμιστά. Δεν πρόκειται να τα πάρεις από τη Στεφανία, αλλά λέμε τώρα.
1: Δεν τα παίρνουν άλλοι κι άλλοι.
0: Τώρα να ρωτήσω, το περίεργο είναι. Ότι βλέπω κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει, τι
1: στο
0: έγινε.
1: Κέντρο της Αθήνας.
0: Άκου. Βλέπω τώρα στη ανατμήματα στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω στην. Περίμενε, θα σου πω. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου ανατμήματα επίσης. Βλέπω λίγο Αρδιτού. Λίγο η Συγκρού στο τελευταίο τμήμα. Κοντά στην Αθανασίου Διάκου και Αθανασίου Διάκου. Τι έχει συμβεί, παιδιά. Αντί να βλέπω κίνηση στην παραλιακή, να πηγαίνετε για μπάνιο, έχετε κατευθυνθεί όλοι προς κέντρο. Περίεργα πράγματα.

0: Λίγο πριν πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση, να πούμε ότι έχουμε τα στοιχεία για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, που φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή. Έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Παρασκευή τα μεσάνυχτα. Συνολικά έχουν υποβληθεί 1.156.017 αιτήσεις. Η συντριπτική πλειοψηφία, 820 περίπου χιλιάδες, αφορούν στη χαμηλή τουριστική περίοδο, 336.000 στην υψηλή περίοδο. Και εδώ γίνεται μια προσπάθεια διεύρυνσης της τουριστικής περίοδου και ενίσχυσης των μηνών μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου. Να θυμίσουμε ότι φέτος έχουμε διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, άρση εισοδηματικών περιορισμών για άτομα με αναπηρία, πρόσθετη ενίσχυση πολίτεκνων οικογενειών με περισσότερα από 4 παιδιά και η διάθεση του 70% των πόρων θα είναι στη χαμηλή τουριστική περίοδο. Κάναμε αυτή την έναρξη γιατί θα ασχοληθούμε με ένα σκέλος του τουρισμού.
1: Θα ασχοληθούμε με τον θαλάσσιο λίγο τουρισμό, γιατί έχουμε πολλά θαλάσσια ατυχήματα, ναυτικά ατυχήματα.
0: Είδαμε και το βιντεάκι τις προηγούμενες ημέρες στη Λευκάδα, εκεί με το σκάφο,
1: το ιστιοπλοϊκό, εκεί που το Σπύρα βάριζα όλους.
0: Να πηγαίνει με μεγάλη ταχύτητα και να παίρνει όλα τα ελιμενισμένα σκάφη. Ευτυχώς δεν τραυματιστεί κάποιος.
1: Είχαμε αναστάτωση σπέτσης γιατί μία θαλαμιγός παρασυρθεί η κυβέρνητη και προσάραξε σε ακτή. Είχαμε και προσάρεση και άλλη μία θαλαμιγού που ήταν. Που έχουμε πολλά.
0: Είχαμε στο Δρέπανο
1: στο
0: την
1: Δρέπανο,
0: προσάραξη. Γενικώς τις τελευταίες μέρες κυκλοφορούν και βίντεο και φωτογραφίες.
1: Νομίζω θα έλεγα τον τελευταίο μήνα. Δεν ξέρω αν έπαιζαν ρόλο και τα μελτέμια, γιατί φυσούσε πάρα πολύ. Οπότε καταλαβαίνω ότι υπήρχε έξαρση των ατυχημάτων στις θάλες. Αυτό όμως καθιστά και πιο επιτακτική την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και προσπαθώ να καταλάβω τι μπορεί
0: να
1: γίνει.
0: Για να μας δώσει να καταλάβουμε ο κύριος Γιώργος Βάλης, που είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Σκαφών, για να δούμε αν έχει γίνει κάτι ιδιαίτερο φέτος ή απλά κυκλοφορούν περισσότερο βίντεο και τα βλέπουμε και τα μαθαίνουμε πιο εύκολα εμείς. Κύριε Βάλη, καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Έχουν λοιπόν αυξηθεί αυτά τα ατυχήματα ή απλά τα μαθαίνουμε εμείς πιο εύκολα πλέον?
2: Όχι, έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από σχέση με πέρυσι. Εγώ τα επικοινωνώ όλα τα τελευταία χρόνια. Απλά το διατάφτα για να καταλαβαίνετε κι εσείς και ακροατές και ο κόσμος, είναι ότι δεν έχει γίνει καμία απολύτως παρέμβαση για να μπορέσουμε να φρενάρουμε και να αλλάξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Και τι σημαίνει με όλα αυτά που σας λέω? Νούμερο ένα, βλέπουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν πολλοί έλεγχοι, γιατί στα περισσότερα νησιά όλες οι υπηρεσίες έχουν μεγάλη υποστελέχωση. Νούμερο δύο, επιτρέπουμε με την νομοθεσία που υπάρχει να νοικιάζουν χωρίς να υπάρχει κριτήριο ούτε διπλώματος ούτε ηλικίας, βαρκάκια χωρίς δίπλωμα με μηχανές εξολέμβειες, μόνο με τα χρήματα, δηλαδή με 50% ευρώ.
0: Ναι, αλλά είναι αυτά τα μικρά βαρκάκια. Ναι.
1: Τα μικρά.
2: Σωστά. Τα jet ski που πρέπει να έχεις δίπλωμα ταχυπλώου τα δίνουν σε μικρά παιδιά χωρίς διπλώματα, λόγω ότι σας είπα δεν υπάρχουν οι ανάλογοι έλεγχοι, δεν υπάρχει τον ανάλογο.
0: Καταρχάς επιτρέπεται να πάρει ανήλικος jet ski?
2: Παρακάκι επιτρέπεται, jet ski δεν επιτρέπεται, ναι. Θέλει δίπλωμα ταχυπλώου, αλλά όπως βλέπετε, λόγω ότι δεν υπάρχει αυξημένος κόσμος για να γίνουν απαραίτητοι έλεγχοι, τα δίνουν λάθος και στους γονείς και στις επιχειρήσεις, αλλά το κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα, όπως είναι με τα ιστιοπλοϊκά καταμαράν και με το κομμάτι των διπλωμάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάει κάποιος στην Ελλάδα, εσείς βγάζετε σε ένα βαρκάκι δίπλωμα ταχυπλώου και μετά σας δίνουν τη δυνατότητα να διακυβερνήσετε 24 μέτρα θαλαμιγό με 15 άτομα επάνω.
0: Χωρίς ποτέ να έχω κάνει εκπαίδευση πάνω σε τέτοιου είδους σκάφος.
2: Τίποτα, όχι. Σε ένα μικρό 4 μέτρων βαρκάκι βγάζετε δίπλωμα και σας λέμε ότι μπορείτε να οδηγήσετε μέχρι 24 μέτρα κότερο.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στο κομμάτι.
1: Άρα πρέπει να αλλάξει η διαδικασία των διπλωμάτων.
2: Των διπλωμάτων, των μέτρων, πρέπει να γίνουν αλλαγές και στο κομμάτι των σκίπερ που βλέπετε ιστιοπλοϊκά καταμαράν για τόσα ατυχήματα. Γιατί γίνονται λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα?
1: Γιατί αυτά τα ατυχήματα είχαν σκίπερ πάνω, επαγγελματία.
2: Σωστά.
1: Είχανε.
2: Σωστά. Και τα κάποια άλλα που έχουν γίνει είχαν ανθρώπους που δεν γνώριζαν ή δεν είχαν διπλώματα. Τα διπλώματά τους ήταν πολύ υποδιέστερα. Το διατάφτα ποιο είναι όμως? Είναι ποτέ δυνατόν να δένουμε τα πλοία της γραμμής, σιδερένια πλοία 150 μέτρα, και απ' την άλλη να επιτρέπουμε σε ιστιοπλοϊκά καταμαράν και ιδιωτικά σκάφη πλαστικά 14, 15 και 20 μέτρα να βγαίνουν με 7-8 μποφόρ και μελτέμια? Δυστυχώς γίνεται. Γιατί γίνεται αυτό που φωνάζω εγώ και τα λέω, να μην μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός σε ρίσκο, σε τεράστια έξοδα? Δεν υπάρχει το πλαίσιο της υποχρεωτικής άδειας απόπλου ή κατάπλου από το λιμεναρχείο. Τι σημαίνει?
0: Άρα κατά το δοκούν βγαίνει δηλαδή ένα μικρό σκάφος.
2: Βγαίνει να παίξει, βγαίνει να κάνει παιχνίδι διασκέδαση με τον αέρα είναι τα παλιά και βρίσκεται ή προσαραγμένο ή να ταλαιπωρεί όλο τον κόσμο ή να έχουμε πνιγμούς ή να έχουμε ατυχήματα ή δυστυχήματα. Όταν δεν υπάρχει πλαίσιο που να ορίζει απαγορευτικό σε όλα τα πλωτά μέσα όταν υπάρχουν αντίξιες καιρικές συνθήκες, δεν προλαμβάνεις όλα αυτά που βλέπετε και συμβαίνουν. Όταν δεν υπάρχει ένα πλαίσιο στα διπλώματα, αναλογία, μέτρων, εμπειρίας, μαθημάτων, σχολείου για ανάλογες διακυβερνήσεις, ανάλογα σκάφη, βλέπουμε όλα αυτά που βλέπουμε. Είδαμε λουόμενους στην Πάρο να είναι γδαρμένοι από πάνω μέχρι κάτω στα βράχια, το είχε και ένα δημοσίευμα, ένα πολύ γνωστό site. Αυτό ήταν για το κομμάτι αποστάσεις και ταχύτητες. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Στη στεριά τηρείται ένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας με αυστηρά πρόστιμα και συνέχεια ανανεώνεται. Στη θάλασσα το πλαίσιο αυτό, εκτός το ότι δεν τηρείται, έχει να ανανεωθεί από το 1950 και από το 1970. Τι σημαίνει αυτό? Θάλασσα το πλαίσιο αυτό, εκτός το ότι δεν τηρείται, έχει να ανανεωθεί από το 1950 και από το 1970.

0: πόσο μπροστά είναι η Τουρκία σε σχέση με εμάς τις Μαρίνες. Και η Τουρκία και η Κροατία βεβαίως. Εδώ δηλαδή στα νησιά που δένουνε, είναι...
1: Τίποτα, δεν έχεις τίποτα και τα λιμάνια είναι όλα ανοιχτά μικρά. Ναι. Μεγαλώσαν τα καράβια σε μέτρα και πρωτόκολλα, τα λιμάνια μείναν ίδια.
0: Ναι.
1: Πώς θα πάει ο Φουκαράς ο καπετάνιος με 150 και 200 μέτρα καράβια όταν παλιά ήταν 80 και 100 σε αυτά τα λιμάνια με τέτοια μελτέμια βοριάδες να δεις και δεν ταλαιπωρηθεί ο κόσμος. Άρα εδώ το πλαίσιο είναι μεγάλο. Και εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι όταν δεν έχουμε δημοσιονομικό κόστος, γιατί δεν υπάρχει πολιτική βούληση και τόλμη να φτιάξουμε την ασφάλεια στη θάλασσα, να βάλουμε πρωτόκολλα για την πρόληψη για τον κόσμο που κολυμπάει, που δουλεύει, να υπάρχει ένα πλαίσιο.
2: Μήπως εδώ για να μην θίξουμε το τουριστικό προϊόν και εγχώριο τουριστικό και...
1: Μα το θίγουμε. Όταν οι ξένοι...
2: Έχουμε αφήσει κάπως ανεξέλεγκτα τα πράγματα για να μπορεί να νοικιάσει
0: λίγα στο εξωτερικό έχει ατυχήματα. Το θέμα είναι να οδηγείται...
1: Δεν έχουμε καμία σχέση με το εξωτερικό. Στην Νότια Γαλλία υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα που είναι ακτογραμμή που τους τα έχω πει, με αυστηρά πρόστιμα που τηρούνται απλά από τα γραφεία τους. Εμείς εδώ έχουμε όλες τις υποδομές μέσω Marine Traffic, AIS, να μπορείς να ελέγχεις μέσω από το κινητό ή μέσω από το υπολογιστή τα πλοία, τι ταχύτητες, πόση απόσταση που πλέουν και δεν κάνουμε κάτι. Το ότι γίνονται και στο εξωτερικό ατυχήματα, γίνονται. Έχουν καμία σχέση υποδομές του εξωτερικού με της Ελλάδας? Όχι. Είναι τα υπηρεσίες τους τόσο υποστελεχωμένες με 50% όσο εδώ? Όχι. Άρα είναι πολλά τα πλαίσια εδώ που δεν έχουμε λάβει υπόψη μας για να βάλουμε ένα φρένο. Τώρα μου λέτε για το τουριστικό προϊόν. Όταν έρχονται οι ξένοι στη στεριά, γιατί τους λέμε ότι για να νοικιάσεις μια γουρούνα, ένα αυτοκίνητο, ένα μηχανάκι, πρέπει να έχεις δίπλωμα ή ένα μπάγκι?
2: Και εκεί βέβαια γίνονται, θυμάμαι από παλιά, στραβαμάτια, με την έννοια ότι μπορεί το δίπλωμα να μην είναι για
0: πολύ
2: γουρούνα.
0: Καλά τα λέει,
2: μπορεί
0: Ελισάβετ,
2: να είναι έτσι.
0: Είναι, έτσι
2: και
0: είναι.
2: Έχουμε για ατυχήματα και με τις γουρούνες, θα το έχετε δει και αυτό.
1: Αλλά
2: έτσι.
1: Όπως και να έχει,
2: αλλά τι ισχύει?
1: Ένα πλαίσιο.
2: Τι ισχύει?
1: Όπως τώρα για τα πατίνια, για τους μικρούς, τους ανήλικους, βάζουμε κάποια φρένα.
2: Ωραία, πάμε να δούμε λίγο.
1: Ναι.
2: Να τα δούμε, ναι. Λέτε λοιπόν για τους ξένους που βλέπουμε ότι και εκεί υπάρχει πρόβλημα και ειδικά με τις γουρούνες. Μπορεί να μην είναι μόνο οι ξένοι, και Έλληνες να μην ξέρουν να οδηγήσουν γουρούνα.
1: Σωστά.
2: Και με το δίπλωμά τους, ακόμα και να μην είναι αρκετό, να παίρνουν μια γουρούνα και να έχουμε ατυχήματα. Τι γίνεται με τους ξένους λοιπόν και τα διπλώματα που μπορεί να έχουν από τη χώρα τους? Μπορούν άνετα να νοικιάσουν εδώ σε ένα σκάφι?
1: Μπορούν να νοικιάσουν, δεν έχουν κάποιο περιορισμό και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι εννοείται δεν γνωρίζουν ούτε τα Ελλάδα, ούτε τα νησιά, ούτε τις θάλασσες, ούτε τα μελτέμια και δημιουργούνται και έξτρα προβλήματα.
0: Για να νοικιάσει κάποιος ένα σκάφος, πόσοι πρέπει να έχουν πάνω δίπλωμα? Ένας.
1: Ένας, αυτός που το διακυβερνεί.
0: Μόνο ένας.
2: Στο ιστιοπλοϊκό.
1: Είναι πολύ ωραία ερώτηση. Είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή, εδώ ήθελα να έρθω. Στο ιστιοπλοϊκό τι λέει? Να έχει ένας δίπλωμα, το νοικιάζει και οι άλλοι λέει τα κάνουν οι πελάτες. Προσέξτε τώρα. Ο πελάτης
2: να έχει έναν επαγγελματία, εννοείται.
1: Μπράβο, ο πελάτης θα πιάσει τα σκηνιά. Εγώ τι λέω, δεν υπάρχει υποχρεωτικό πρωτόκολλο στα ιστιοπλοϊκά καταμαρά να είναι παράδειγμα υποχρεωτική σύνδεση δύο επαγγελματίες. Ένας να κάνει τον ναύτη και ένας να κάνει τον καπετάνιο. Και σε αυτό υπάρχει κενό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει και έρχεται διακοπές, του λες εσύ ρίξε την άγκυρα.
2: Πώς θα τη ρίξει άμα δεν έχει εκπαιδευτεί να ρίξει την άγκυρα?
0: Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει, κύριε Βάλη, συγγνώμη. Εγώ λέω και χωρίς να υπάρχει επαγγελματίας σκίπερ. Δηλαδή να το πάρω εγώ η Ελισάβετ και επέξει φίλοι. Όσοι πρέπει να είναι.
1: Αν έχετε δίπλωμα σκίπερ κάποιος από την παρέα, μπορείτε να τον νοικιάσετε.
2: Ωραία, κύριε Βάλη, συγκεκριμένα. Εγώ έχω δίπλωμα ιστιοπλοίας, έχει και ο σύζυγός μου. Αλλά 10 χρόνια. Αλλά 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν έχω. Μπει σε σκάφος, δηλαδή
1: δεν
2: λίγο.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό, το νοικιάζεται, σας το δίνουνε. Δεν το προβλέπουν αυτό.
2: Μου το δίνουνε παρότι εγώ 10 χρόνια δεν έχω ανέβει σε σκάφος.
0: Σε
2: μπορεί να μην
0: πρώτα.
2: Θυμάμαι και τίποτα.
0: Δεν σε ελέγχουν πρώτα. Το δίνουν έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Στο τσεκίν, ας πούμε, δεν βλέπεις αν ξέρουν τις αν έχεις γνώσεις. Κάπως.
1: Πώς να ξέρουν, αφού πήραν τα λεφτά, αυτοί το έδωσαν για μια εβδομάδα, είναι ασφαλισμένο, σου λέει κάνω ό,τι θέλεις. Δεν ανακατεύονται.
2: Μα είναι περιουσιακό του στοιχείο. Το κάνω ό,τι θέλεις, κύριε Βάλη, είναι πολύ σχετικό. Δηλαδή...
1: Και όμως έτσι γίνεται, επειδή τα έχουν ασφαλισμένα, πώς είναι οι μεικτοί στα αυτοκίνητα όταν τα νοικιάζουν, έτσι είναι και στα σκάφη. Έτσι είναι το δεδομένο. Δεν υπάρχει να προασφαλίσω την ασφάλεια, την περιουσία μου, να δω αν θα πάτε και θα έρθετε με ασφάλεια ή θα δω αν μην μου καταστρέψει.
0: Αλλά φαντάζομαι, κύριε Βάλη, αν έχεις ένα τύχημα με ένα σκάφο, φαντάζομαι μετά η ασφαλιστική δεν θα σε ξανασφαλίσει εύκολα. Γιατί
1: δεν
0: μιλάμε για μεγάλο κόστος.
1: Δεν ξέρω το κομμάτι της ασφαλιστικής, αλλά όταν έχεις 10-20 σκάφη που τα ασφαλίζεις εκεί, πάντα έχουν μια θύρα και το δίνουν και ξέρουν ότι θα γίνει το καλοκαίρι. Κάθε φορά βλέπω εγώ συνέχεια σκάφει συνέχεια με προβλήματα. Είναι εις γνώσεις ότι έχει συνέχεια ζημιές και προβλήματα. Εδώ δεν τους νοιάζει όταν νοικιάζουν ένα πλωτό μέσο χωρίς

0: δίπλωμα. Σου λέει φέρε μου 50% ευρώ πάρτο και κάνε το γύρο του νησιού. Δεν ελέγχουν αν είναι μεθυσμένοι, αν δεν γνωρίζουν, τι κάνουν χωρίς τίποτα. Δεν τους έχουμε θέσει ένα περιορισμό, ένα πλαίσιο. Μπορεί να πάει ένας ανήλικος μόνο με τα χρήματα και να νοικιάσει ένα τέτοιο μέσο.
1: Δεν ελέγχει. Μιλάμε για βαρκάκι τώρα, λέτε και για τζετσκί τώρα, για τους ανήλικους φαντάζομαι.
0: Σωστά.
2: Δεν ελέγχει ο ιδιώτης. Δεν ελέγχει ο ιδιώτης που δίνει, γιατί προφανώς όπως λέτε θέλει να εισπράξει τα χρήματα. Δεν ελέγχει ούτε το λιμενικό, κύριε Βάλη.
0: Θα σας το πω, αφού του το επιτρέπεις. Δεν είναι παράνομο. Όταν το βαρκάκι δεν έχει περιορισμό ηλικίας και διπλώματος, είναι νόμιμος ο άνθρωπος. Ναι. Δεν φταίει αυτός. Εμείς φταίμε που δεν του έχουμε θέσει το πρωτόκολλο. Το παράνομο ποιο είναι, στο jet ski. Που πρέπει να οφείλει να ελέγξει δηλαδή την άδεια του χειριστή.
1: Στο jet ski δηλαδή έχετε δει εσείς να νοικιάζουν σαν ανήλικους, γνωρίζετε.
0: Θα σας το πω πολύ απλά. Κάντε ένα blog Google search, δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, δείτε πόσα ατυχήματα έχουν γίνει και δείτε και πόσα βίντεο έχω ανεβάσει εγώ και πόσο κουβέντα έχει γίνει πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πόσες φωτογραφίες, βίντεο, site, δημοσιεύματα, τι γίνεται όλο το καλοκαίρι. Συνέχεια περιστατικά, σε όλη την Ελλάδα, παντού. Δυστυχώς, αν δεν βάλουμε ένα πλαίσιο, όπως μπήκε στη στεριά, με τις κάμερες.
2: Και να το εφαρμόσουμε, δεν είναι μόνο να βάλουμε ένα πλαίσιο.
0: Μπράβο, και να γεμίσουμε και τις υπηρεσίες να μπορέσουν να γίνουν οι έλεγχοι, να το εφαρμόσουμε. Πολύ σωστά το λέτε. Εμείς εδώ τι παρατηρώ εγώ που γυρίζω όλα τα νησιά και όλη την Ελλάδα. Έχουμε επάρκεια σε αυτοκίνητα στις υπηρεσίες. Έχουμε επάρκεια σε πλωτά μέσα. Αυτό που αντιμετωπίζω όμως παντού είναι ότι είναι μισός κόσμος σε σχέση με την οργανική που πρέπει να έχει. Άρα έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε σκάφη, δεν έχουμε κόσμο για να μπορέσουμε να τα στελεχώσει, να βγουν έξω, να κάνουν ελέγχους, να αλλάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο και να φέρουμε μια ασφάλεια και μια πρόληψη στη θάλασσα. Άρα αν δεν κάνουμε αυτά τα πράγματα που αναφέρουμε, θα βλέπουμε συνέχεια να αυξάνονται τα ατυχήματα και δυστυχήματα και να είναι όλα ανεξέλεκτα στη θάλασσα, γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο και δεν υπάρχει και το ανθρώπινο δυναμικό για να
2: το
0: εφαρμόσει.
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχουν και υποδομές πάντως και νομίζω
0: πολύ
1: ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Πολύ σωστό. Οι υποδομές. Επιτρέπεται τώρα στην Ελλάδα να είναι τα σκάφη όλα έξω, να μην έχουμε μαρίνες, να μην έχουμε λιμάνια, να μην έχουμε ρεύμα και νερό. Δηλαδή να μην μπορούν να βάλουν ρεύμα στα σκάφη ή νερό στα σκάφη.
2: Κύριε Βάλη, μας στέλνει ένα ενδιαφέρον μήνυμα η φίλη μας η Στέλλα από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ναι. Λέει: σκαφάκια που ενοικιάζονται χωρίς όρους αλλά και από υπερφύελους παραθεριστές φτάνουν στην παραλία ανάμεσα σε λιγόμενους. Παίρνω τηλέφωνο, λέει, στο λιμεναρχείο, αλλά στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς λιμενικό έλεγχο γίνεται από το Αργοστόλι, στην απέναντι πλευρά του κόλπου δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες έχουν φύγει και έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του νησιού. Άρα βλέπουμε ότι είναι πολλά τα προβλήματα.
0: Είναι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ κάθε μέρα δέχομαι χιλιάδες μηνύματα. Και
1: αυτά τα βαρκάκια ίσως είναι τα πιο επικίνδυνα κιόλας.
0: Ξέρετε γιατί είναι επικίνδυνα? Γιατί πάει ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει, φορτώνει 6, 7, 8 ανθρώπους σε μια εξολέμβια μηχανή που αναπτύσσει ταχύτητες μέχρι 17 κόμβων, δηλαδή μέχρι 30-40 χιλιόμετρα, και δεν ξέρει πού θα βγω στην παραλία, πού κάνουν μπάνιο, πού πρέπει να πάω. Τι καιρούς, που έχει ξέρες, πώς περνάω από τα σκάφη. Δεν έχει γνώση ο άνθρωπος. Άρα όταν δεν ξέρεις, μπορεί να προκαλέσει ένα ατύχημα. Οι ίδιοι άνθρωποι μέσα πίνουν, διασκεδάζουν, κολυμπάνε. Δεν γνωρίζουν δηλαδή τα παιδιά τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορείς να χειριστείς αυτό το πράγμα. Πού θα πας στην παραλία, απόσταση, πού θα ρίξεις την άγκυρα, πώς θα προστατέψεις ένα λουόμενο, πού θα περάσεις ένα σκάφος να μην δημιουργηθεί ένα ατύχημα. Δεν γνωρίζει τίποτα.
1: Και στη Σαντορίνη, υποθετή, μας στέλνει το ίδιο με σκάφη παντού.
0: Σε όλη την βαρκάκια. Ελλάδα. Και γιατί γίνεται αυτό? Τα βαρκάκια παλιά ήταν 10 σε κάθε νησί, σε κάθε επιχείρηση. Τώρα είναι 30, 50, πολλές επιχειρήσεις. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ ο κόσμος. Οι υποδομές, όπως είπαμε, είναι μηδενικές. Και γι' αυτό βλέπουμε μεγάλη
1: έξαρση. Μα πού δένουνε τόσα βαρκά? Δεν δένουνε. Δένουν αρόδο. Πού δένουνε?
0: Πώς όμως ξέρετε τι γίνεται? Αν δεν κάνεις μια παρέμβαση σε ένα πρόβλημα που το βλέπεις, κάπως να το περιορίσεις ή να νομοθετήσεις ή να βάλεις κάποια πλαίσια αυστηρά, πάνω από 18 χρονών, να έχει μόνο δίπλωμα ταχυπλώου, ή επιχείρηση να έχει ένα χειριστή γνώστη με δίπλωμα να τους κάνει αυτό στις κρουαζιέρες. Υπάρχουν δηλαδή επιλογές. Εγώ τι βλέπω? Ότι δεν τα κάνουμε για κάποιο λόγο. Ο λόγος αυτός έξυπνοί μας, όλοι καταλαβαίνουμε και ποιο μπορεί να είναι. Αλλά εγώ λέω, είναι ποτέ δυνατόν πάνω από την ασφάλεια του κόσμου να βάζουμε άλλα δεδομένα όταν δεν υπάρχει κάποιο δημοσιονομικό κριτήριο? Είναι απλά θέμα βούλησης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση? Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο. Στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Εθνική απελευθέρωση, μείωση του χρέους, αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, επισημαίνει στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές. Πίσω από τον θάνατο δύο ατόμων στη Νέα Σμύρνη βρέθηκε όπλο με το οποίο ο άντρας φέρεται να πυροβόλησε την άτυχη γυναίκα πριν το στρέψει στον εαυτό του. Τους 40 βαθμούς θα αγγίξει ο υδράργυρος σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και ανατολική Πελοπόννησο. Η θερμική εισβολή αναμένεται να διατηρηθεί μέχρι και την Πέμπτη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Παρεούλα στο αληθινό ραδιόφωνο, Ελισάβετ Τσαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη. Παρεούλα, θα βγάλουμε και όλη την εβδομάδα που έρχεται.
0: Νίκο Σαπρανίδη, θα είσαι μαζί μας την εβδομάδα που έρχεται. Ωραία, πάρα πολύ.
1: Ο Νίκο, ξέρει, του υποσχέθηκε εσύ εδώ πέρα κάτι γεμιστά, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Και θα έρχεται κάθε μέρα μέχρι να τα φέρει.
0: Ναι, ναι, θα τα
1: αυτό
0: φέρω.
1: Θα γίνει.
0: Θα τα φέρω.
1: Πότε, του χρόνου, τέτοια μέρα.
0: Μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Θα έχουν τακτοποιηθεί. Λοιπόν, και η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο 2-11-200-8-200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μα στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
1: Και πάμε να κάνουμε και τις αναφορές μας. Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί. Με τη νέα εφαρμογή του real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Επίσης, να σας πούμε ότι σήμερα είναι στα περίπτερα η Real News, που εκτός από πολύ δυνατό ρεπορτάζ έχει και πολύ δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή, λοιπόν, δύο περιοδικά με τη Real News, In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Sebastian Stan και η Susan Schulze-Hoff σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση, και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Και όλη την εβδομάδα, με συγχωρείτε, αλλά μετά από 3,5 ώρες εκπομπή, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει λίγο και κλείνει εδώ η φωνή. Τώρα, όλη την εβδομάδα βλέπαμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και συνεχίζουν να είναι και σήμερα το θέμα των ακινήτων και ιδιαίτερα της φοιτητικής στέγης. Διότι γονείς και φοιτητές έχουν εξεγηθεί σε διάφορες πόλεις και προσπαθούν να βρουν προσιτά ακινήτα, να τα αντέχει η τσέπη των γονιών. Και να μην είναι αχούρια, το οποίο είναι ένας πολύ δύσκολος συνδυασμός.
1: Αχούρια, τι είπες τώρα.
0: Ναι, ίσως γιατί το έχω ζήσει, γιατί το έχω δει και από πρώτο χέρι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου Real Estates, που εκείνος έχει καλύτερη εικόνα για τα ακίνητα που υπάρχουν εκεί έξω. Κύριε Μπάκα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς, αν καταφέρουν και βρουν σπίτι?
2: Να φέρουμε το εξής. Ότι πλέον βλέπουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αγγελιών, ο οποίος πίσω στο διαδίκτυο και ακόμα και στα social media, αλλά και σε γνωστές τους σελίδες, που βλέπουν πολλές φορές μια πολύ ωραία φωτογραφία, να έχει μια αγγελία που να λέει ένα σπίτι π.χ. 50 τετραγωνικά μέτρα στο Hilton 400 ευρώ. Όταν αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι τιμές στην περιοχή για σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα.
0: Αν υπήρχε κάποια τέτοια ευκαιρία, νομίζω θα την είχαν αρπάξει πριν καν προλάβει να κυκλοφορήσει η αγγελία, έτσι.
2: Εννοείται. Μιλάμε για ένα κίνητο που μπορεί να κάνει 800 ακόμα και 750 ευρώ. Έχει μια πολύ ωραία αγγελία, πολύ ωραίες φωτογραφίες και λες, Θεέ μου, αυτό είναι για μένα. Είμαι πάρα πολύ τυχερός. Παίρνεις τηλέφωνο. Mm-hmm. Όντως υπάρχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό τηλεφωνικός αριθμός. Καλείς το τηλέφωνο, σου λέει αυτός ο άνθρωπος ότι ξέρεις κάτι, αυτό το σπίτι εγώ το έχω κλείσει, απλά δεν έχω προλάβει να κατεβάσω την αγγελία. Αρχίζει η Ελληνίδα μάνα λόγω του άγχους και της πίεσης που έχει για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι καλό για το παιδί της, να του λέει μα σας παρακαλώ στην επαρχία, να που καταβάλουμε χρήματα κλπ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά παίζει τον ρόλο του πάρα πολύ καλά, της λέει: σας καταλαβαίνω, σας έχω συμπαθήσει. Αν μπορείτε, βάλτε μου 500-600 ευρώ προκαταβολή, έτσι ώστε να μπορώ να σταματήσω τη διαδικασία με τους υπόλοιπους. Προς εκεί οι γονείς, στην απελπισία τους μέσα και στο άγχος που έχουν, πέφτουν θύμα ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά δεν είναι αυτή τη στιγμή ένα ακίνητο πραγματικό. Αυτή είναι μία περίπτωση. Η δεύτερη περίπτωση, αυτή της εκπρόσωπης αγγελίας, ότι υπάρχουν εκεί, λέει, αποστολή μηνύματος. Δεν έχει τηλέφωνο.
0: Ναι.
2: Αυτό που λέω αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί ότι ισχύει παντού, αλλά υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Εντάξει, το γενικεύουμε.
1: Υπάρχουν όμως σε πλατφόρμες και ιστοσελίδες, όντως, που είναι μόνο με μήνυμα. Σε ένα κινητό, που δεν ξέρω που πάει αυτό το κινητό.
2: Εγώ δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή ότι αυτό είναι πάντα απάτη, αλλά πολλές φορές όμως πλέον, το τελευταίο διάστημα, χρησιμοποιείται και αυτό. Στέλνεις ένα μήνυμα, με ενδιαφέρει αυτή η αγγελία. Σου έχει κάτι ο ιδιοκτήτης στο εξωτερικό. Ναι, το ακίνητο αυτό είναι διαθέσιμο. Και σου λέει για να μπούμε στη διαδικασία αυτή, αν θέλετε, μπορείτε να βάλετε υποκαταβολή. Και σου στέλνει ένα σύνδεσμο για να βάλει την καρτούλα σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπαίνουμε σε τέτοιου συνδέσμου. Δεν βάζουμε τα στοιχεία των καρτών μας, το PIN μας, πουθενά.
1: Άρα αποφεύγεις αγγελίες που θέλουν προκαταβολή πριν πας στο κίνητο να το δεις. Σε κάθε περίπτωση.
2: Και ανθρώπους οι οποίοι εμφανίζονται σύμβουλοι ακινήτων.
1: Ναι, ναι, ναι. Μόνο νόμιμα μεσητικά, ναι.
2: Και όταν συζητάμε για νόμιμα μεσητικά, πρέπει κάποιος να μας δίνει το αφημί του και το αφημί γεμί. Ή ακόμα κάποιο σύλλογο που άνθρωπο που είναι εγγεγραμμένο στο λέω. Αφαιρώ αυτό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα τις εγγραφές έξω από την πύλη του Πανεπιστημίου εμφανίζονται με κάτι πολύ ωραίους καταλόγους. Δηλαδή έχει δύο α4 γραμμένα στο χέρι και σου λέει: έλα εδώ τώρα, μην ψάχνει δεξιά καριστρά. Πάρε αυτή τη λίστα, δώσουν 50 ευρώ και σου έχω δει τις ευκαιρίες. Βλέπουν οι γονείς στη λίστα αυτή που τους δείχνει για να τους πείσει ότι έχει διάφορες διευθύνσεις πλησίων της σχολής και λέει 50 τετραγωνικά του 1980, 320 ευρώ. Και λένε οι γονείς, μα αυτός ο άνθρωπος κάνει πολύ σοβαρή δουλειά. Πάρε το 50. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το πράγμα είναι μη λογικό.
0: 50 για να πάρεις απλά μια λίστα που να έχει τις διευθύνσεις κάποιων
2: ακινήτων. Ακριβώς.
0: Ακινήτων, ναι.
2: Μην τρελαθούμε τώρα, συγγνώμη που το λέω έτσι. Δηλαδή, το λέω αυτό γιατί οι γονείς. Επειδή οι άνθρωποι
0: εντάξει, πατάνε γονείς πάνω στην αγωνία των γονιών που ψάχνουν να βρουν κάτι γρήγορα ή να προλάβουν να βρουν κάτι γρήγορα και να είναι ανθρώπινο, γιατί και αυτά που κυκλοφορούν έξω ακίνητα, πολύ παλιάς κατασκευής σε ορισμένες περιπτώσεις, μη ανακαινισμένα ή μερικώς ανακαινισμένα, που σου ζητάνε τα μελιοκέφαλά σου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα σου πω μια περίπτωση ακόμα που είναι πολύ σημαντική. Βλέπουμε ανθρώπους που μπορεί να έχουν νοικιάσει ένα σπίτι δαχυχώριας μίσθωσης για 5-10 μέρες, δηλαδή να έχουν τα κλειδιά, να μπαινοβιώνουν στο σπίτι, ως ενοικιαστές οι άνθρωποι. Να φωτογραφίζουν το ακίνητο, να ανεβάζουν το ακίνητο αυτό σε κάποια site αγγελιών και το παίζουν οι ιδιοκτήτες. Να κλείνουν ραντεβού, να δείχνουν το σπίτι, να παίρνουν προκαταβολές και από όλο τον κόσμο και τελικά αυτοί που ήταν εξαφανίζονται.
0: Α, καινούριο κι αυτό.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
0: Καινούριο, καινούριο.
1: Αυτό δεν το ήξερα.
2: Ναι, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις. Να σου πω μια περίπτωση άλλη που είχε συμβεί στα Πατήσια. Υπήρχε μια περίπτωση ενός ανθρώπου ο οποίος πήγε στον ιδιοκτήτη πραγματικά, επικοινώνησε μαζί του, έκανε μια συνάντηση με ένα Παρασκευή, πάρα πολύ ευδιάφητος, πάρα πολύ χαμογελαστός αυτός ο άνθρωπος. Μία τον ιδιοκτήτη, του λέει: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το σπίτι, το κλείνω. Καμία πραγματευση τιμή, με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Του λέει: Πού θα πάω στο Σαββατοκυριακό, έλεγε αφού θα πάω στο χωριό μου. Του λέει: Δεν μου δίνει τα κλειδιά εμένα όταν γυρίσει να καθαρίσω και δεν φταίει που θα γίνει να κάνουμε το συμβόλαιο. Κάλο πρόεδρο του ιδιοκτήτη, θέλω τα κλειδιά σε αυτόν τον άνθρωπο. Αφού αυτό τι έκανε, έβαλε τα κλειδιά σε αγγελία, σε διάφορα site, έκανε ένα ραντεβού με του ενδιαφερόμενου ενοικιαστέ.
0: Όσα να ήταν ο ιδιοκτήτη ο ίδιο, ναι.
1: Τι σκέφτονται, ρε, απίστευτο.
2: Και μάζευε λεφτά από παντού. Από την άλλη πλευρά πάλι, βλέπουμε το εξής σημαντικό. Ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι όταν κάποιος λέει ο ιδιοκτήτης νέος στο εξωτερικό, και εγώ είμαι συγγενής,
0: ναι.
2: Ο ιδιοκτήτης έχει εξουδετήσει εμένα. Όλα αυτά που
0: ναι, συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά πρέπει να αποδεικνύονται.
0: Ή ότι είναι στο νησί, ή ότι λείπει, κάνει διακοπές τώρα και εγώ είμαι στο πόδι του.
2: Πολλές φορές συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, αλλά με ποιον θα υπογράψεις, κάπως πρέπει να. Να έχει αξιοδότηση.
2: Πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
1: Ναι, σωστά.
2: Αρχικά, πρέπει κάποιος να μας αποδείξει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Και κατά δεύτερον, ξεχνάμε κάτι. Δεν βάζουμε λεφτά σε κανέναν άνθρωπο, σε κανέναν λογαριασμό τρίτου προσώπου, παρά μόνο στον ιδιοκτήτη. Πλέον, τα τραπεζικά ιδρύματα, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας, όταν κάνουν μια μεταφορά χρημάτων, μας ζητά να γράψουμε το όνομα του δικαιούχου. Και κάνει διασταύρωση. Επομένως, όταν αυτή η διασταύρωση. Δεν είναι 100% αντιλαμβανόμαστε ότι τα χρήματα αυτά ενδεχομένως να πηγαίνουν.
0: Να έχουν πάει κάπου αλλού.
2: Επομένως, προσέχουμε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Τώρα.
2: Ακόμα και η ελληνική αστυνομία έχει βάλει συγκεκριμένες οδηγίες το τι πρέπει να προσέχουμε γενικά στο κομμάτι του διαδικτύου και ιδιαίτερα πλέον στο κομμάτι των αγγελίων. Υπάρχουν πολλά κρούσματα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, τώρα, εκτός από τους απατεώνες, τι άλλο πρέπει να συνυπολογίσουν οι γονείς εκτός από τον ενίκιο πριν προχωρήσουν στη μίσθωση ενός διαμερίσματος?
2: Το βασικότερο στοιχείο για μένα, εκτός των κοινών χρήσεων που συζητάμε και αυτά τα πράγματα, είναι να καταγράψουμε την κατάσταση του ακινήτου. Το αναφέρω αυτό διότι όταν θα υπογράψουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο και υπάρχει φθορά στο ακίνητο και δεν έχει καταγραφεί ότι αυτή η φθορά προϋπήρχε, μπορεί να έρθει ο διοκτήτης και να σου πει ότι ευθύνεσαι εσύ. Επομένως, τι κάνουμε? Αφήνουμε την Ελληνίδα μάνα μόνη της στο σπίτι. 5 λεπτά. Η Ελληνίδα μάνα σε 5 λεπτά έχει καταγράψει
0: είναι τα πάντα.
2: Ξέρει το σπίτι ακριβώς πού υπάρχει ζημιά. Τα καταγράφει όλα, τα συζητάει με τον ιδιοκτήτη, καταγράφονται και είμαστε μια χαρά. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό είναι να πάρουμε τα κοινόχρηστα. Όχι των καλοκαιρινών μηνών μόνο, αλλά και των χειμερινών μηνών. Ιδιαίτερα
0: να δούμε θέρμανση,
2: Ακριβώς στις περιοχές της Βορείου Ελλάδος, εκεί θα δούμε σπίτια μεγαλύτερης επιφάνειας, 60-70 τετραγωνικά μέτρα, πιο οικονομικές τιμές από ό,τι 35 σε σπίτι. Που σημαίνει τι, ότι είσαι κάτι, ας πάω ένα σπίτι μεγαλύτερο, ότι είναι πιο οικονομικό από ένα σπίτι μικρότερο. Ένα τώρα που θα δει χειμώνα και θα δει τα κοινόχρηστα και την κοινωνική θέρμανση να φτάνει πολλές φορές το 50% του ενοικίου.
0: Να.
2: Γιατί ένα σπίτι μεγαλύτερο, αντιλαμβάνεστε ότι έχει μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης. Ένα άλλο στοιχείο σημαντικό να γνωρίζουν οι γονείς είναι ότι όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια, μα όλα τα μισθωτήρια συμβόλαια οικιστικής μίσθωσης έχουν διάρκεια 3 ετών. Αυτό λέω νόμο.
0: Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί είναι πολλές οι περιπτώσεις που σου λέει σου κλείνω για ένα χρόνο ή για 2 χρόνια και μετά βλέπουμε. Αυτό μπορεί να γίνει πρακτικά. Έχει ισχύ.
2: Αυτό το βλέπουμε. Δεν υπάρχει. Με συγχωρείτε που το λέω πολύ απότομα. Δεν υπάρχει. Είναι 3 χρόνια. Και ένα χρόνο να κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. 3 χρόνια ισχύει το μισθωτήριο συμβόλαιο. Θα το ξεκαθαρίσουμε τον κόσμο να μην έχει κανένα πρόβλημα. 18 μήνες κάνει συμβόλαιο ιδιοκτήτης. Οι οικιστικές μισθώσεις έχουν μήνυμου διάρκεια 3 ετών.
0: Αυτό γίνεται γιατί θέλει ενδεχομένως ο ιδιοκτήτης τον 1 ή στα 2 χρόνια να σου ανεβάσει το μίσθωμα.
2: Το μίσθωμα. Το τι θα συμφωνηθεί.
0: Γιατί
2: ανά έτος, αν το ανίκιο αυξάνεται ή δεν αυξάνεται, είναι κάτι άλλο. Οι οικιστικές μισθώσεις νομοθετικά έχουν ελάχιστη διάρκεια 3 ετών. Το αναφέρω αυτό γιατί πολλές φορές οι γονείς μπαίνουν στη διαδικασία και δέχονται μισθωτήρια συμβόλαιο ενός έτους. Ας το δεχτούν το μισθωτήριο συμβόλαιο ενός έτους, να ξέρει όμως ο ιδιοκτήτης, που το γνωρίζει ο ιδιοκτήτης, όπως και ο ενοικιαστής το γνωρίζει, ότι έχουμε 3 χρόνια συμβόλαιο.
0: Ότι είναι καλυμμένος ο ενοικιαστής για 3 χρόνια.
2: Είναι καλυμμένος κανονικότητα για 3 έτη. Και δεν ισχύει πλέον όρος ιδιοκατοίκηση. Αυτό το ξεχάσουμε. Όρος ιδιοκατοίκηση δεν υπάρχει πια, βγες έξω για να μείνω εγώ.
0: Ναι.
2: Θα αναφέρω αυτά γιατί στο παρελθόν είχαμε διάφορα προβλήματα. Δεν λέω ότι οι ιδιοκτήτες είναι όλοι οι άνθρωποι.
0: Όχι, αλλά είναι.
2: Εντάξει, το αναφέρω.
0: Διάφορες καταστάσεις καθημερινές που πρέπει να τις ξέρουν όσοι πάνε έξω να βγουν να ψάξουν σπίτι. Ερώτηση, κύριε Μπάκα, επειδή έχουμε πει το τελευταίο διάστημα και ειδικά σε τουριστικές περιοχές, πόσο δύσκολο είναι και λόγω πια Airbnb, βραχυχρόνιας μίσθωσης, να βρει κάποιος ακίνητο. Αντίστροφη πορεία υπάρχει, βλέπετε Airbnb να γυρνάνε στην μακροχρόνια μίσθωση?
2: Εμείς, θα σου πω το εξής, τα επίσημα στοιχεία που βλέπουμε από οργανισμούς που καταγράφουν τα δεδομένα, εμείς βλέπουμε αύξηση της δυναμικής στον κράτο βραχυχρόνιων μισθώσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική και στο Δήμο της Αθήνας. Mm. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν επιστροφές ακινήτων από περιοχές που οι ιδιοκτήτες θεωρούσαν ότι είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Έλα, μόνο το ανακοινίζουν το σπίτι, το βάζουν καρφωνό και δουλεύουν μόνο του.
0: Εύκολο χρήμα, αν θεωρούσαν. Ναι.
2: Αυτοί που θεωρούσαν ότι αυτό είναι τόσο πολύ απλό, ή αλλιώς σε περιοχές που δεν έχουν την τουριστική δυναμική, όπως η πλατεία Βικτωρίας, πλατεία Αττικής, αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν επιστρέψει πλέον στην μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Είναι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή τη διαδικασία να έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα ενίκια τους, στα εισοδήματα από ενίκια για τα επόμενα τρία χρόνια, διότι υπάρχει αυτό το νομοθετικό πλαίσιο του 2024 που λέει ότι όσοι φύγουν από το Airbnb και πάση μακροχρόνια συμβατική μίσθωση θα έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή, άρα είναι κερδισμένοι. Αλλά δύσκολα κάποιος μπορεί να πίνει σε αυτές τις περιοχές στο παρελθόν. Τώρα σιγά σιγά που αλλάζουν τα πράγματα, αναγκάζονται να πάνε. Τα σπίτια αυτά, επιτρέψτε να σας πω, είναι και ανακαινισμένα
0: και επιπλωμένα πλήρως.
2: Είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές στο παρελθόν, στις συγκεκριμένες περιοχές, αλλά βλέπουμε την επιστροφή σε αυτές τις περιοχές. Δεν βλέπουμε επιστροφή όμως σε περιοχές όπως είναι Νέος Κόσμος, Καλλιθέα, Παγκράτη, Πύρωνα, περιοχές που επέλεγαν Τετράλωνα, περιοχές που επέλεγαν στο παρελθόν οι φοιτητές.
1: Και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει για αυτό που λέγεται και στην περιφέρεια. Π.χ. για παράδειγμα, χαρακτηριστικό είναι η Κέρκυρα. Εκεί έχουν μεγάλο πρόβλημα.
0: Χανιά.
1: Επίσης, Χανιά. Εκεί εδώ στοιχείο έβλεπα για αύξηση τις τιμές που δεν βρίσκουν
2: φοιτητές. Και θα σας αναφέρω ότι πάρα πολλοί φοιτητές, ακόμα και στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, τα παιδιά αυτά πολύ
0: σημαντικά. Αναγκάζονται να βγουν από τα σπίτια τους, διώχνουν.
1: Μα τους τα νοικιάζουν τόσο.
0: Τα νοικιάζουν για 9 μήνες. Ναι, ναι. Ή 8, δεν ξέρω πόσους.
2: Τα παιδιά, το έχει πει και, ο πρίτερος πανεπιστημίου κιόλας, αυτό στο δημόσιο διάλογο το έχει θέσει ο άνθρωπος, ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι παίρνουν το αεροπλάνο, πηγαίνουν, δίνουν μάθημα και πηγαίνουν πάλι πίσω στην κλειδιά κατοικία. Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μπαίνουν στα ξενοδοχεία. Ξέρετε κάτι, εάν ο γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα, ναι, αυτό μπορεί να συμβεί. Εγώ δεν θα πω ότι είναι το λογικό να πέσει ένα πλάνο.
1: Προφανώς δεν είναι λογικό αυτό.
2: Το σπίτι. Από την άλλη πλευρά όμως, σκεφτείτε ένα παιδί τώρα αυτή τη στιγμή, που η οικογένεια πάει τσίμα-τσίμα, δηλαδή η οικογένεια τώρα πληρώνει 10.000 το χρόνο αυτή τη στιγμή για να το κόψω διαβίωση και του λέει: Κατά πάω το αεροπλάνο, να πάω τώρα να δώσω ένα μάτι και ξαναγίνει αύριο.
0: Ναι.
2: Αφού δεν γίνεται, το αντιλαμβανόμαστε.
0: Δεν γίνεται, γιατί γίνουν 6, 7 και 8 μαθήματα σε κάθε εξεταστική. Αυτό είναι.
1: Αυτό σου λέει για ένα μήνα θα μείνει, δεν ξέρω τι.
2: Εκεί το σημαντικό είναι ότι υπάρχουν οι ντόπιοι, πολλές φορές οι φοιτητές, που είσαι φοιτητές, οι οποίοι βοηθάνε τους φοιτητές από την περιφέρεια και τους φιλοξενούν 5 μέρες, 7 μέρες, 8 μέρες, όσοι μπορούν, για να μπορούν πραγματικά τα παιδιά αυτά να δώσουν τα μαθήματά τους. Να πω και το εξής σημαντικό, αν μου επιτρέπετε. Σημαντικά είναι τα κλειδώματα που συζητάμε, σημαντικό είναι το φοιτητικό επίδομα, η επιστροφή του ενοικίου, όλα σημαντικά είναι. Αλλά ξέρετε κάτι, όλα αυτά που συζητάμε, ενώ είναι οικονομικά κριτήρια που πρέπει οι γονείς να έχουν φορολογική δίνει 30.000 ευρώ για να πάρουν το φοιτητικό επίδομα, να μην έχουν περιουσιακά στοιχεία πάνω από 200 τετραγωνικά μέτρα συσσωρευτικά, ή αλλιώς ο φοιτητής να περνάει τα μαθήματά του πάνω από το 50% κάθε χρόνο. Σημαντικά είναι αυτά όλα. Το θέμα στην τουρκία είναι ότι ο γονέας θα εκπληρώσει περίπου 10.000 ευρώ το χρόνο, που αυτά τα επιδόματα που συζητάμε είναι για 2 μήνες.
1: Ναι, βέβαια. Πρέπει να φτιαχτούν και να προχωρήσουν πιο γρήγορα.
0: Και δεν είναι και για όλους αυτά τα επιδόματα.
1: Πόσες εστίες φτιάχνουν τώρα, 18 νόμοι, κάτι.
2: Όχι, τώρα εμείς σαν χώρα, ξέρετε, έχουμε 361.000 φοιτητές στην ενεργεία. Την βλέπουμε τους αιώνιους, αυτοί που συγχρονίζουν τα χρόνια τους. Από τις 361.000 φοιτητές, οι 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που αλλάζουν πόλη για να σπουδάσουν υποχρεωτικά. Mm. Οι φοιτητικές αιστείες που έχουμε σήμερα ως δυναμική είναι περίπου στις 10.000.
1: Και θα φτιάξουμε άλλες 10.
2: Θα φτιάξουμε άλλες 8.600 το 2029.
0: Απέχουμε πολύ από το να καλύψουμε.
2: Αυτό είναι εισαγγελία του 22. Εδώ να σας αναφέρω κάτι. Ο μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυναμική των φοιτητικών εστιών με βάση τον αριθμό των φοιτητών είναι από 10 ως 15%. Άρα, καλό είναι που συζητάμε να δημιουργηθούν νέες φοιτητικές εστίες έστω το 2029, αλλά πρέπει εμείς σε διαδικασία να σχεδιάσουμε και άλλες νέες φοιτητικές εστίες, τουλάχιστον να φτάσουμε το μέσο όρο
1: της Ευρωπαϊκής
2: Ένωσης για να μπορέσουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση των τιμών. και στην κατοίκηση να ξέρετε κάτι και το λέω πολύ συχνά στο δημοσίου.
0: Δεν είναι και εύκολο πράγμα, ειδικά από το πρώτο έτος.
1: Εύκολο δεν είναι, δεν είναι και στην κουλτούρα εύκολο, αν και στο
2: καλό είναι να γίνει στην κατοίκηση, αλλά να είναι επιλογή, όχι ανάγκη. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα μετάλλο.
1: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και μετά τη ΔΕΘ σίγουρα για να σχολιάσουμε τα μέτρα για τη στέγη. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Real FM. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Στάν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει αδιάβαστα μηνύματα. Πολλά είναι η αλήθεια. Να ξεχωρίσω εγώ του Χρήστου που την ώρα που συζητούσαμε τον κύριο Κιούση μας έστελνε ότι τιμή της αμόλυβδης στη Σουηδία.
1: Στη Σουηδία, μπράβο.
0: 1,38.
1: Ναι.
0: Μπήγεις μαχαίρι τώρα.
1: Και το είχα κάνει σημεούλα και λέω, κοίτα να δεις.
0: Βρέ αυτές οι σημεούλες που έχεις κάνει στα μηνύματα. Ναι. 1,38 μας φαίνεται τώρα ότι. Είναι...
1: Μα γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Λέω,
0: καλή, πόσα χρόνια έχεις να δει τέτοια τιμή.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Άστο.
1: Δεν θυμάμαι. Εγώ, κορίτσι μου, 20 ευρώ. Έβαλα 20 ευρώ, βάζω. Απλά το ένα.
0: Ναι, απλά βάζεις πολύ λιγότερα λίτρα, Στεφανίδη. Εσύ το 20 ευρώ μπορεί να έχεις διαθέσιμο, αλλά.
1: Το ξέρω. Τι να πω. Γράφει η Εύη από την Ξάνθη. Νοικιάσαμε, λέει, τέλη Ιουνίου από μεσητικό ένα σπίτι 55 τετραγωνικά. Στην αγγελία έδειχνε ότι το σπίτι ήταν σε πολυτελή νεόδμητικο δομή και μία συγκεκριμένη οδό. Όταν πήγαμε και το κλείσαμε, ήταν σε άλλη οδό και ένα σπίτι παλιό πατρικό ανακαινισμένο πλήρως. Και τους ρώτησα γιατί γράφει τέλη εδώ και μου είπε ο μεσίτης, δεν τα γράφουμε όλα.
0: Τι δεν γράφουμε όλα. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Την γέννηση άλλο... μπορεί να μην τη γράψει.
0: Ναι,
1: όμως,
0: ναι.
1: Στην αγγελία,
0: αλλά άλλο σπίτι φαινόταν σπίτι. Και άλλο είναι.
1: Ο δρόμος θα είναι το λιγότερο.
0: Ναι, και εγώ αυτό νομίζω. Και ο Νικόλαος που λέει, μήπως είναι, λέει, λιγότερες οι καμένες εκτάσεις φέτος, επειδή ακριβώς από τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν παραμείνει άλλες εκτάσεις προς καύση. Η αλήθεια είναι, στις συζητήσεις που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα και στην Αττική γύρω έχει καεί σχεδόν το 60% των δασών.
1: Ναι.
0: Λιγοστεύουνε. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πούμε ότι και πριν από 3 χρόνια, να μην το ξεχνάμε, ήταν τέτοιες μέρες, για πολλές μέρες, για περίπου 20 μέρες, είχαμε και τη μεγάλη mega fight, μεγάλη φωτιά στον Εύρο. Με το δάσος της
0: πάνω
1: Ζαβιάς,
0: από 10 μέρες, 14
1: μέρες.
0: Είχε χαθεί ο λογαριασμός εκεί πέρα. Ναι. Τεράστια οικολογική καταστροφή.
1: Ανθρώπινες απώλειες, για να μην τις ξεχνάμε, γιατί κάποιοι τις ξεχνάνε, γι' αυτό το λέω.
0: Και ανθρώπινες απώλειες έχουμε και φέτος.
1: Περιουσίες, σχεδόν 1 εκατομμύριο στρέμματα καμένης γης, βεβαίως.
0: Κάποιος μας ρώτησε νωρίτερα εκεί για τους ψεκασμούς όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πούμε ότι ψεκασμοί έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει.
0: Η περιφέρεια
1: Αττικής. Δεν μας έλεγε ο κύριος Βασιλακόπουλος ότι είναι 30% πάνω.
0: 30% πάνω. Είναι στοιχεία που έβγαλε και η περιφέρεια Αττικής τις προηγούμενες ημέρες. Το θέμα βέβαια είναι να έχουν γίνει ψεκασμοί τη στιγμή που πρέπει να γίνονται.
1: Σωστά.
0: Γιατί δεν έχουν πάντα την ίδια αποτελεσματικότητα. Επίσης θέμα είναι, από ό,τι κατάλαβα, ότι επειδή είχαμε ένα πολύ υγρό και σχετικά ζεστό χειμώνα, αυτό έχει ευνοήσει τους πληθυσμούς των κουνουπιών και
1: βέβαια,
0: γι' αυτό έχουμε και τέτοια αυξητική τάση στα κρούσματα. Και κάπου εδώ ο
1: κάπου
0: Νίκος,
1: εδώ περίμενε 10 δεύτερα,
0: ναι,
1: καλημέρα στην Κατερίνα,
0: ναι.
1: Καλημέρα στον Τζόρτζ, ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, στον Πίκο Απίκο, στην Ποθητή από Τσαντορίνη,
0: βέβαια,
1: στον Νίκο και στην Άννα, άσε που εισπράττουν 400 ευρώ για νίκιο στούντιο και κόβουν απόδειξη 100 ευρώ οι απατεώνες. Λοιπόν,
0: κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και η σημερινή εκπομπή. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας βέβαια για όλη την εβδομάδα.
1: Σωστά, θα είμαστε εδώ στις 9
0: ακριβώς. Θα είμαστε εδώ και θα έχουμε 3 ώρες εκπομπές από Δευτέρα έως Παρασκευή για την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Να σας ευχηθούμε να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε σήμερα.
1: Καλή
0: ή όπου
1: Κυριακή,
0: και αν πάτε.
1: Να περάσετε τέλεια.
0: Γεια σας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Και το Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μουσική.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

συνάδελφοί του από τον καλλιτεχνικό χώρο. Είναι μια τεράστια προσωπικότητα στο χώρο της μουσικής, ένας συνθέτης και στιχουργός πολλών ρεμπέτικων και λαϊκών τραγουδιών, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού που πρωτοστάτησε στην εξέλιξη του ρεμπέτικου σε λαϊκό και σημάδεψε με τα τραγούδια του μια ολόκληρη εποχή. Και ποιος δεν έχει τραγουδήσει τα τραγούδια του Γιώργου του Μητσάκη. Έτσι λοιπόν, στη σημερινή εκπομπή θα πάμε μέχρι τις 5 ένα τρίωρο τραγούδια μόνο του Γιώργου του Μητσάκη και θα ξεκινήσουμε με τις συνευχές, μια τεράστια επιτυχία με τη Λίτσα Διαμάντη, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Γιάννη Πάριο πριν πολλά χρόνια που τραγούδησε «Από λιμάνι σε λιμάνι».

Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

μόλις κλείστηκα στο στούντιο εδώ με τα CD μου, με τις μουσικές μου και είμαι έτοιμος για το 2 που τώρα ξεκινάει. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα μαζί στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, παρέα με μουσικές καινούρια, όπως το Electric Spanish που μόλις ακούσαμε, αλλά και παλιότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο, με τις μουσικές μας εδώ που ταξιδεύουμε και ονειρευόμαστε και αποχαιρετάμε συναδέρφους και φίλους που φεύγουν στον άλλο κόσμο, δυστυχώς.

ξεναγεί στην Ανταρκτική που παρετούνται αυτόν τον καιρό. Λόγω των τουριστών έβλεπαν, λέει, παγετώνες να καταραίουν και χειροκροτούσαν. Αυτό με το χειροκρότημα, ειδικά η ξεναγή, έπρεπε να το ξέρετε, είναι ένα, μια χαζομάρα που κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα της δύσης του ήλιου οι τουρίστες. Έχουμε δει να χειροκροτούν την ώρα που ρουσιώνεται αεροπλάνο χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Τώρα μαθαίνουμε ότι χειροκροτούν και όταν βλέπουν παγετώνες να καταραίουν. Όταν κάποιοι λένε ότι έχει καζέψει ο κόσμος, έχουν κάποιο δίκιο, δεν το λες. Εν τω μεταξύ διαβάζω για την Ανταρκτική ότι έχει αρχίσει και χτυπάει την πόρτα της Ανταρκτικής ο υπερτουρισμός. Ήτανε μία από τις πιο απομονωμένες περιοχές του πλανήτη, τώρα αυτό σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται αλλάζει.

μοιάζει με ανέκδοτο Market Pass 2021. Με 40 ευρώ το μήνα για το σούπερ μάρκετ. Τίποτα. Σταγόνα στον ωκεανό. Δεν σώνω την κατάσταση έτσι. Αυτό έχω να πω εγώ. Έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε και επικοινωνούμε και τα λέμε όλα για αυτές εδώ τις καλοκαιρινές μέρες του Αυγούστου, που μας βοηθάει λίγο περισσότερο να ταξιδεύουμε και να ονειρευόμαστε. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μείνε εδώ.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσέρα ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να πέσεις κι εσύ. Την παραδείσο σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977 στο Mediterranean Corner.

ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

στοιχεία που κοιτάω τώρα, μέχρι τώρα τουλάχιστον, βλέπω ότι υπάρχουν ακόμα εισιτήρια για τον Τζακ Σαβορέτη που θα βρεθεί στην Αθήνα 25 του Σεπτέμβρη, Παρασκευή, για μια συναυλία στο Λυκαβητό. Αν θέλετε να πάτε ή αν βρεθείτε Αθήνα, ευκαιρία είναι να τον ακούσετε και να τον δείτε από κοντά, σε περίπτωση που σας αρέσει ο Τζακ Σαβορέτη. Αρέσει ιδιαίτερα στις γυναίκες. Από ό,τι βλέπω έχει ακόμα εισιτήρια 42 ευρώ το κόστος τους. Δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από τις διαφημίσεις στη μουσική. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Θυμίσου, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα, χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

σχεδόν κάθε καλοκαίρι θα διαβάσουμε πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν όσον αφορά τον τουρισμό στη χώρα μας, κυρίως στις ακριβές περιοχές όπως είναι Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, ξέρω και εγώ. Διαβάζω εδώ για τις τιμές των καλοκαιρινών διακοπών στην Ελλάδα φέτος. Αυξήθηκαν σημαντικά, με πολλές οικογένειες να επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις. Αυτά τα ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Εμείς είμαστε που τα τραβάμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει υψηλή ζήτηση από τους ξένους βέβαια σε υπερπολιτελείς βίλες, οι οποίες κοστίζουν την ημέρα 24.000 ευρώ, δηλαδή την εβδομάδα 168.000 ευρώ. Ωχ, Παναγία. Λεφτά υπάρχουν. Το έχει πει ο μεγάλος. Αυτοί που τα δίνουν τα λεφτά αυτά είναι 35 έως 65 ετών και είναι από Ηνωμένες Πολιτείες, από Μεγάλη Βρετανία, Ελβετία και κράτη του

σε λίγο διάλειμμα έρχεται για διαφημίσεις. Κλείνουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω. Έχω Instagram, έχω TikTok, έχω και Facebook. Γράφοντας Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, γινόμαστε φίλοι εκεί και μιλάμε και για τις μουσικές και για όλα τα υπόλοιπα που λέμε εδώ συνήθως. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό. Με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
2: Και

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Χαιρετισμού στον Κώστα, όπου και να είναι και να μας ακούει αυτή τη στιγμή, αλλά και στον Νίκο. Δεύτερη ώρα μαζί, καλώς ορίσατε καινούργια στην παρέα μας. Από εδώ και πέρα οι διακοπές είναι λίγο διαφορετικές, ίσως πιο ήρεμες, πιο χαλαρές για αυτούς που ξεκινάνε τώρα τις διακοπές τους. Εδώ στα μέρη μας, καλώς ορίσατε. Ο Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα μαζί. Συντονίσου. Έχουμε καινούρια, έχουμε παλιότερα. Εδώ, μουσικές που μας βοηθούν να ονειρευόμαστε και να ταξιδεύουμε. Καλώς ορίσατε.

Λοιπόν, διαβάζω εδώ για την περιβόητη διαφορά ηλικίας μεταξύ άντρα-γυναίκα στα ζευγάρια. Μια δημογραφική έρευνα έχει εξετάσει κατά πόσο η ηλικιακή διαφορά συνδέεται με την μακροζωία. Και ναι, κυρίες και κύριοι, παρατηρήθηκε χαμηλότερη θυσιμότητα στους άντρες που είχαν νεότερες συζύγους, ενώ στις γυναίκες καταγράφηκε μια διαστροφή τάση. Ο άνθρωπος που έκανε αυτή την μέτρηση, τέλος πάντων αυτή την έρευνα, τη δημογραφική, απέδωσε το έβριμα μεταξύ άλλων στις κοινωνικές πιέσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Τι πιέσεις δέχονται πλέον, δηλαδή?

Υπάρχουν και άλλα πολλά που λέγονται για την διαφορά ηλικίας. Τώρα μην τα πιάσουμε. Π.χ. ας πούμε ένας εξιντάρης μπορεί να έχει μέχρι και σύντροφο 37 ετών, λέει εδώ, αλλά εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Αυτό είναι το σίγουρο.

δεν τραγουδάνε εύκολα διασκευές οι Rolling Stones, αλλά τιμούν την Amy Winehouse όπως της άξιζε. Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Τελευταία φορά να σου θυμίσω, έχω Instagram, TikTok και Facebook, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά, μην

0: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
1: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
2: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
2: Τηλέφωνο 2610 527416 και στο www.dertinis.gr.
1: Η κορυφαία επιλογή.

0: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ. Την παραδείγμα σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

τους τελευταίους μήνες, ειδικά στα charts αλλά και στα αυτιά μας. Λογικό είναι, αν υπάρχει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που είναι cowboy, σύγχρονος cowboy. Πώς να μην έχουμε τέτοιους ήχους? Ξέρω και εγώ, τυχαίο είναι, δεν ξέρω τι να σου πω. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εδώ, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

Τα μαζεύω και φεύγω. Αυτό είναι το σίγουρο. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα τις επόμενες μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, που είναι και οι τελευταίες, και εμείς θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά από μένα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβοίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Μόνο το ρεύμα μου.
15: Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι.
14: Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
16: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Medlen.
17: Ένα απομονωμένο ξενοδοχείο, 9 καλεσμένοι και ένας φόνος πριν καν σερβιριστεί το δείπνο. Το φωνικό παιχνίδι. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φαγιανάκης, μεταφραστής του βιβλίου και σας προειδοποιώ. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
18: Real FM. Η ώρα είναι 2.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
21: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
24: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Τον τρόπο με τον οποίο η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σκηνί για να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο αποκαλύπτει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν, ενώ η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για τη γαλάζια πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση προδιαγράφουν θερμό φθινόπωρο. Το σενάριο της γυναικοκτονίας εξετάζουν οι αρχές για την υπόθεση με τους δύο νεκρούς που εντοπίστηκαν έξω από την είσοδο πολυκατοικίας στη Νέα Σμύρνη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο άντρας φέρεται να είχε στήσει ανέδρα στη γυναίκα και όταν εκείνη έφτασε στην είσοδο της πολυκατοικίας, την πυροβόλησε πριν στρέψει το όπλο στον εαυτό του. Περισσότερα στο ενικός.gr. Εθνική απελευθέρωση χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη μείωση του χρέους στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Αφήνουμε πίσω την εποχή του υπερχρεωμένου κράτους, αναφέρει χαρακτηριστικά. Παραμένει σε πολύ ψηλά επίπεδα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές. Η ζέστη επιμένει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ στη Δυτική Ελλάδα η αυξημένη υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα αποπνικτική. Μικρή αποκλιμάκωση αναμένεται την Πέμπτη. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, καθώς τα κρούσματα καταγράφουν σημαντική αύξηση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη 48χρονου αστυνομικού έπειτα από καταγγελία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία και εξύβριση προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Την πρώτη της νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στην Τσεχία πέτυχε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Επικράτησε με 3-2 σετ της Ουκρανίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
24: Γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα ακούσουμε δύο τεράστια τραγούδια. Το ένα είναι το Καπηλιό με το Στέλιο, το Βαζατζίδη, και αμέσως μετά το Ένα Παιδί Αλλιώτικο με το Δημήτρη Ευσταθίου, με τον Ευσταθίου. Κάποια στιγμή όταν έφυγε το Πίγκαλς ο Μιτσάκης, αυτονομήθηκε και έκανε το πρώτο του συγκρότημα. Και με ποιους συνεργάστηκε? Με τον Ευσταθίου, τον Παναγιώτη τον Μιχαλόπουλο, τον Χριστάκη, αγαπημένο του πατέρα μου, την Ευαγγελία τη Μαργαρόνη και τη Στέλλα τη Χασκίλου. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα πρώτα το Καπηλιό και αμέσως μετά το Ένα Παιδί Αλλιώτικο με τον Δημήτρη Ευσταθίου.

Δεν γίνεται να μην ακούσουμε και τον γίγαντα, τον Γρηγόρη Πιθηκότσι, μαζί με τη Σωτηρία Μπέλου στη Λατέρνα, άλλο μεγάλο κομμάτι, και αμέσως μετά το Χαλάλη σου με Μανώλη Αγγελόπουλο.

ποιος δεν έχει μιλήσει για τον Μητσάκη σε συνεντεύξεις, δηλώσεις, τοποθετήσεις, σχόλια. Τέλος πάντων, έχω επιλέξει τον Ζαμπέτα, που πάντα ήταν μια κατηγορία μόνος του με αυτά που έλεγε. Και θυμάμαι που τον έχω ακούσει σε συνεντεύξεις ότι ο καλύτερος από όλους ήταν ο Μητσάκης. Λέγε, ειδικά στον Μπουζούκι. Λοιπόν, είπε: ωραίος ο Παπαγιάννου, πολύ ωραίος κυμπάρης, όχι όμως καλύτερος από το Μητσάκη. Ο Παπαγιάννου ήταν σαυρικόλακας αδερφάκι μου, επειδή ήταν πολύ ψηλός, το παρουσιαστικό του αυτό νοούσε. Ενώ ο Μητσάκης είχε μια αρχοντιά, γιόμιζε το μαγαζί από γκόμενες κάθε βράδυ, γκόμενες που γουστάρανε Μητσάκη. Πολλές επιτυχίες είχε. Τις περισσότερες απόλυτη μπουζουκοφάρα τις είχε ο Μητσάκης. Ήταν και ωραίος αυτός, όμορφος και ρηλέ. Ψηλός, κατά μαύρα μαλλιά, κορακίσια, μαύρα μάτια και παράστημα αρενοπό κάργα. Από το Μητσάκη είχα και εγώ 2-3 γκόμενες. Πέφτανε στο Μητσάκη, δεν βρίσκανε προσφορά από εκεί, δεν είχε χρόνο και για τέτοια. Πρόσεχε πολύ και πέφτανε μετά σε μένα. Βέβαια, προηγουμένως σας διάβασα τι έλεγε ο Μητσάκης μαζί με το Χιώτη. Ότι πηγαίνανε περισσότερο για το Χιώτη και κάτι γινότανε, κάτι έπεφτε και στον Μητσάκη. Και τώρα λέει ο Ζαμπέτας, κάτι έπεφτε και σε μένα. Λοιπόν, στα Καμίνια και τι Αμπάβη. Και θα ακούσουμε και τον γίγαντα το μεγάλο, το Σπύρο το Ζαγοραίο, στον Μπαρμπαθωμά.

ακούμε επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, τον Κώστα τον Σμοκοβίτη, να είναι καλά ο άνθρωπος, μας λέει τα Γιάννενα, και αμέσως μετά ο Γιάννης ο Μπογδάνης τραγουδάει στα Μανιάτικα.

0: υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
1: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει!
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Real FM. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Πώς η Άγκυρα επιχειρεί να τραβήξει το σχοινί και να δημιουργήσει τεχνητές εντάσεις στο Αιγαίο. Η Αθήνα είναι έτοιμη να απαντήσει στις προκλήσεις του Ερντογάν. Η προστασία των θαλάσσιων υποδομών και των περιοχών δικαιοδοσίας, έρευνας και διάσωσης τίθεται στο επίκεντρο της δράσης των ενόπλων δυνάμεων. Σε ποιες περιοχές αναμένονται τουρκικές αντινάφτεξ και καταγγελίες σε διεθνείς οργανισμούς. Θερμό φθινόπωρο προδιαγράφουν η επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και η κατάθεση του νομοσχεδίου για την Γαλάζια Πατρίδα στην τουρκική Εθνοσυνέλευση. Τι προσπαθεί να πετύχει η Τουρκία με το επιχειρούμενο γκριζάρισμα της θαλάσσιας περιοχής μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, την περικύκλωση του Καστελόριζου και την αμφισβήτηση του ελληνικού χωροταξικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Ακόμα, μόνιμα φθηνά δάνεια για αγορά κατοικίας. Οι νέες παρεμβάσεις που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Πώς θα λειτουργήσει το διαρκές πρόγραμμα χρηματοδότησης, το οποίο θα έχει ουσιαστικές διαφορές με το σπίτι μου και θα δίνει κίνητρα στα πιστωτικά ιδρύματα. Θα βασίζεται στο γαλλικό μοντέλο, το οποίο στηρίζεται στην απόκτηση πρώτης κατοικίας με μηδενικό επιτόκιο. Τι προβλέπεται για την αξιοποίηση της δημόσιας γης στα νησιά και τι αλλάζει στην Golden Visa. Πώς τα καταστήματα μπορούν να γίνουν νέα σπίτια. Τι ορίζει το θεσμικό πλαίσιο με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων στην αγορά. Απαράβατος όρος για τη μετατροπή τους είναι η μακροχρόνια μίσθωσή τους για τουλάχιστον 5 έτη. Εξαιρούνται τα υπόγεια και οι αποθήκες. Και τι συνέβη πριν από τη μοιραία πτήση. Πληροφορίες για παραλήψεις και παρεμβάσεις που δεν έγιναν στο ελικόπτερο εξετάζει ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνικό.

σειρά έχει Λίτσα Διαμάντη, Έρωτας Κλεμμένος, και μετά θα ακούσουμε τον Νταλάρα, νεανική φωνή τότε βέβαια. Το πασίγνωστο κομμάτι ήταν Απρίλης μήνας.

0: Real FM.
1: Σήμερα, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα που συνδυάζουν αυτονομία, τεχνολογία και άνεση. Και, Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα, με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τώρα ακολουθούν δύο πρώτα τελευταία τραγούδια με την Άννα τη Χρυσάφη που είχε συνεργαστεί ο Μιτσάκης. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Πάρε το δαχτυλίδι μου, τη συνοδεύει ο Σπύρος Ζαγοραίος και το Μια γυναίκα, δύο άντρες, τεράστια επιτυχία.

Φινάλε με δύο πολύ όμορφα κομμάτια, ιστορικά κομμάτια, αγαπημένα. Θέλω στα μπουζούκια απόψε να με πας, έτσι, που το τραγουδάει η Μαρίκα Νίνου μαζί με το Μιτσάκη και το Τατασόπουλο και επίλογος με τη φωνάρα του Στέλιου Καζατζίδη. Η πρώτη σου αγάπη είμαι εγώ. Κλείνουμε λοιπόν, αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στο Γιώργο το Μιτσάκη. Κάποια στιγμή θα το επαναλάβουμε, γιατί έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια, τεράστια τραγούδια και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός. Κάποια στιγμή λοιπόν θα το επαναλάβουμε. Εύχομαι να περάσατε όμορφα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και πρώτα Θεός θα τα πούμε το ερχόμενο Σάββατο στις 2 μετά το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
3: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
4: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
3: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
4: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
3: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
4: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
3: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
4: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακά κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxi. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxi Patra Marina Hotel. Moxi Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxi Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλείου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλη.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Και να δεις υλοκατευθείαν στους δέκτες σας. Υποτίθεται ότι η περίοδος που διανύουμε είναι μεταβατική, είναι περίοδος γέφυρα.

Κάνοντας όμως μια ανασκόπηση στο τι έχει ακουστεί από αυτά τα decks μέσα σε αυτό το καλοκαιρινό διάστημα, συνειδητοποίησα ότι κάθε άλλο παρά χαλαρές και αδιάφορες είναι οι μουσικές επιλογές που έχουν γίνει το αντίθετο μάλιστα. Επειδή η δημιουργία και η καλλιτεχνική ανησυχία δεν σταματά ποτέ, συνεχίσαμε να βρίσκουμε καινούργιες δουλειές, συνεχίσαμε να ανακαλύπτουμε μουσικές επιλογές ικανές να ξεσηκώσουν και τον πιο βαριεστημένο χορευτή και να παρουσιάσουμε ενότητες άξιες για μελέτη. Αυτή η αγάπη προς τη μουσική είναι που τους κάνει να είναι ασταμάτητοι σε δημιουργία και αγάπη για αυτό που κάνουν, με αποτέλεσμα εμείς να έχουμε ένα τεράστιο ανθολόγιο μουσικής να γνωρίσουμε. Στην απόψινη εκπομπή θα ακούσουμε τραγούδια από τις συλλογές μας La Más Nueva Salsa Cubana 2025-2026 που ακούστηκαν από αυτήν εδώ την εκπομπή τη χειμερινή σεζόν που μας πέρασε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX της Avatar Magic Nights.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βερναρδής και μέσω του Analog Web Radio και των Αντένα Πάτρας 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Απόψε ακούσαμε τραγούδια από τις συλλογές μας La Más Nueva Salsa Cubana 2025-2026. Στην πόλη μας και στα περίχωρα γίνονται αρκετές λατινβραδιές και προσφέρουν πολλές επιλογές στους φαν του είδους. Εμείς συνεχίζουμε και το μήνα Αύγουστο με διάφορες ευκαιρίες λατινοδιασκέδασης και μια σίγουρη ευκαιρία για να το κάνετε αυτό είναι και οι καθιερωμένες πλέον βραδιές Cuban Lounge Nights της Havana Magic Nights στο Beach Bar Baraka Mare Mare στην παραλία της Ελευθερίας στην Πάτρα και της Buena Vista Sunset στο rooftop του ξενοδοχείου Moxie απέναντι από τη Μαρίνα της Πάτρας που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Τετάρτη ενάταξη. Όσοι έχουν ήδη βρεθεί εκεί, έστω για μια φορά, μπορούν να σας επιβεβαιώσουν ότι θα βιώσετε το απόλυτο Cuban concept της Havana Magic Nights που περιλαμβάνει κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικής, μουσικές ικανές να σας ταξιδέψουν. Επίσης, αύριο Δευτέρα, 24 Αυγούστου, θα βρισκόμαστε εκεί που κάναμε τα πρώτα μας καλοκαιρινά βήματα στη Λατινική διασκέδαση. Στον όμορφο χώρο και άκρος καλοκαιρινό, στην Εώρα Kitchen Bar στα Ραχοβίτικα, από τις 9 το βραδάκι και μετά. Η Havana Magic Nights μας καλεί λοιπόν να μοιραστούμε μαζί της μια ολοκληρωμένη εμπειρία Latin χαλάρης διάθεσης που θα απαρτίζεται από υπέροχες μουσικές, αρωματικά κοκτέιλς και γεύσεις καραϊβικές. Σύντομα θα σας ανακοινώσουμε και το πρόγραμμα των events της Havana Magic Nights για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Θα προκύψουν και άλλες βραδιές και συνεργασίες events, έτσι λοιπόν καλό θα είναι να μείνετε συντονισμένοι όλο το καλοκαίρι και να ενημερώνεστε μέσω των social media της Havana Magic Nights για τα extra events. Ελπίζω να απολαύσατε το απόψινο flashback τραγουδιών στα Σακουάνα που ακούστηκαν από αυτήν εδώ την εκπομπή τη σεζόν που μας πέρασε. Είμαι ο Νίκος Βερναρδής, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Αντένα Πάτρας 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Κασιανής Μάντσου στα κείμενα. Θα σας καληνυχτήσω για απόψε με μια ωραία σάσα κουβάνα από τους Νίκ εν Τάγια και Μαρούν Κάρο με τίτλο «Πέχα λα μουέλα», με την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις, τις συγκλονιστικές δονήσεις της λάθη μουσικής κουλτούρας

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
12: Real FM. Η ώρα είναι 7.
13: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
14: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
15: Κρυβελόγια.
13: Ακούω.
14: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
16: Κρυβελόγια.
14: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
16: Ρε κρυβελόγια.
13: Μάλιστα.
14: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
14: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
17: Ρε φίλε.
18: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
19: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
20: Πολιτικές εξελίξεις.
21: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
22: Κοινωνία.
20: Οικονομία.
23: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
20: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
20: άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
15: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπι και τις αγαπημένες Γκάμπι γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπι σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio. Pedio Books.gr.

9 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ πλούσια η σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε την πρώτη αγωνιστική, τη συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. 7:30 στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο, Όφη υποδέχεται τον Βόλο. 9 η ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Και στις 9:30 στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες η ΑΕΚ 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός 1-0 κέρδισε την ομάδα του Ατρόμητου και ο Άρης στην Τρίπολη νίκησε 3-2 την Καλαμάτα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει επειδή έχει το διεθνή αγώνα για το Conference League την Πέμπτη με την Κράλοβε στην Τσεχία.

Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή που πριν από λίγη ώρα πήρε τη δεύτερη θέση στο Demo League της Σιλέσιας στην Πολωνία με άλμα στα 6 μέτρα. Ο Ντουμπλάντιτς ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα. Ο Καραλής πρέπει να πούμε ότι είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στο 6-20. Ο Ντουμπλάντιτς πήρε μια σπουδαία νίκη, δυσκολεύτηκε πάλι απέναντι στον Καραλή. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Σουηδός, είχε άλμα στα 6-20, προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32, δεν τα κατάφερε, είχε αποτυχημένες προσπάθειες. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στη Βουλγαρία, 3-1 σετ. Η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας, η ελληνική ομάδα νίκησε την Βουλγαρία πριν από λίγο. Έχουμε και Premier League και πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Να συζητηθούμε όμως πρώτα. Ο Νίκος Λεκούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Αναστασία Κερκελεζίου είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και πάντα στην παρέα μας, Intervetten Live Casino, για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ νίκησε, όπως είπα, 3-1 την Βουλγαρία. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα έχει μια ήττα από την Τσεχία 3-1. Χθες κέρδισε την Ουκρανία 3-2 σετ. Τώρα πριν από λίγο την Βουλγαρία 3-1 σετ. 25-20 το πρώτο σετ το πήρε η εθνική μας ομάδα. Ένα πρώτο σετ που ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Στη συνέχεια έχασε 25-21 το δεύτερο, ισοφάρισαν οι Βουλγάρες σε 1-1. Πήρε το τρίτο 25-18 και το τέταρτο με 25-23. Και έτσι η εθνική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη νίκη της. Παράλληλα είναι πλέον, νομίζω ότι έχει προκριθεί μετά από αυτή τη νίκη στην συνέχεια στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν μια νίκη σήμερα που ούτε οι παίκτες εθνικής δεν την περίμεναν. Έδωσαν πολύ μεγάλη ποιότητα στο παιχνίδι τους και πήραν τη νίκη. Τώρα στη βαθμολογία του ομίλου η Τσεχία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ελλάδα είναι πέμπτη, είναι δεύτερη με 5. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς. Έχει και η Βουλγαρία που είναι στην τέταρτη θέση. Προκρίνονται οι 4 πρώτες στη φάση των 16. Η Ουκρανία και η Αυστρία ακολουθούν με έναν βαθμό. Η Ουκρανία χωρίς βαθμούς, η Αυστρία. Έτσι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η ελληνική ομάδα σήμερα, που είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Και η ελληνική μας ομάδα τώρα θα παίξει την Τρίτη, είναι το επόμενο παιχνίδι της, είναι την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά λέω, την Τρίτη 5 ώρα το απόγευμα με την Αυστρία.

Και σωστά είπα ότι η ελληνική ομάδα είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 διοργάνωσης. Premier League, σημερινά παιχνίδια. Manchester City, Bournemouth 2-1. Η City νίκησε την Bournemouth με ανατροπή. Προηγήθηκε η Bournemouth με 1-0 στο 26. Σοφάρισε συνέχεια η City και στο πρώτο λεπτό της, των καθυστερήσεων πήρε, το 2-1, πήρε την νίκη με 2-1. Η Brighton 4-0 την Aston Villa που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Το 4-0 για την Brighton. Πέρασε αλλαγή στην αναμέτρηση ο Κοστούλας στο... Ήταν 64 λεπτό που πέρασε αλλαγή ο Κοστούλας για την Brighton. Και αυτή την ώρα, 44 λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Premier League. Για την Newcastle, το Ελαγκό, στο 5ο λεπτό έχει σκοράρει. Γαλλία, πρώτη κατηγορία, Ligue 1, Anzers Lille 0-2. Ημίχρονο, Χαύρι Μονακό 0-1. 10 παρατέταρτο παίζουν η Ρεν με την Paris Saint-Germain. Η πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος σήμερα και χθες. Την Παρασκευή η Μαρσέη νίκησε το Στρασβούργο 4-0, ενώ στα χθεσινά παιχνίδια για το γαλλικό πρωτάθλημα Λαν Οσέρ 5-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λορεάν 0-0, Τουλούζ Λιόν 0-2 και Τρουά Παρίσι 0-0. Σας πάμε έτσι με ενημέρωση, με αγωνιστικά μέχρι τις 7.30 με το τι γίνεται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Στο 61ο λεπτό στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, είμαστε στο 0-0. Στις 8.30 Χετάφε Σαντάντερ, 10.30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Χθες για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, δύσκολα στο φινάλε, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Ήταν ο Εσπί που πέτυχε τον γκολ στο 90 λεπτό για την Βασίλισσα και έδωσε την νίκη με 2-1 στην έδρα της Εσπανιόλ. Ακόμα χθες Αθλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και είπαμε Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Την Παρασκευή, στην Παρασκευή είχαμε άλλο ένα παιχνίδι για την Ισπανία, Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0.

Ιταλία στις 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί τα παιχνίδια Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. 10:15 Αταλάντα Σασουόλο. 10:15 Τωρίνο Μίλαν για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του Καμπιονάτου. Χθες Ίντερ Μόντσα 4-1, Ουντινέζε Κόμο 1-1, Πάρμα Κάλιαρη 0-1 και Τζένοα Νάπολη 0-2 στην Ιταλία.

Η αντιπάλος του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, του ΟΦΗ, η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, για τα play-off του Europa League, δεν αγωνίζεται σήμερα. Έχει δοθεί αναβολή, όπως και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας σήμερα δεν παίζει, ήταν να παίξει με τη Λοκομοτίβ. Χθες η Λεύσκη Σόφιας, αντίπαλος της ΑΕΚ, την Τετάρτη το βράδυ, στο play-off του Champions League, νίκησε για το βουλγαρικό πρωτάθλημα, είναι στη δεύτερη θέση η Λεύσκη, με 6-0 τη Σπάρτακ Βάρνας. Ο Κοφλέξ 2 γκολ για τη Λεύσκη, Περέα, Κούσο, Στογιάνοφ και Ράτσεφ, τα υπόλοιπα γκολ για τη Λεύσκη, 6-0 κέρδισε στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.

Για τον Μανώ Εμμανουήλ Καραλή να ξαναπούμε ότι πήρε την δεύτερη θέση στη Σιλέσια με 6 μέτρα. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα μετά τον Ντέιμο Λίκ του Δοζάνης, ο Εμμανουήλ Καραλής έπιασε τα όρια του. Έπιασε και τα όρια του Μάντο Ντουμπλάντιτς. Τον άγχωσε πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το σκηνικό στήθηκε στο Χορζόφ, στο Ντέιμο Λίκ της Σιλέσια, στην Πολωνία, σε ένα αγώνα εκτός βαθμολογίας, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει από τη στιγμή που ο Έλληνας πρωταθλητής άρχισε να κοιτάζει στα μάτια τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν. Η νίκη κρίθηκε στο 6-20 με τον Ντουμπλάντιτς να περνάει το κρίσιμο ύψος. Ο Καραλής, αφού πέρασε εύκολα τα 6 μέτρα, επέλεξε να επιστρέψει στον αγώνα στα 6-20, δηλαδή να καταρρύψει το παλαιό ρεκόρ που έχει με 6-17, αλλά δεν κατάφερε να περάσει το ύψος και ήταν τελικά δεύτερος ισόβαθμος με τον Σόντρε Γκούντορμσεν. Ο Καραλής έκανε πάντως μια πολύ καλή παρουσία και σήμερα. Ξεκίνησε τις προσπάθειές του από τα 5.50, ύψος που πέρασε εύκολα με την πρώτη. Άφησε τα 5.65, επανήλθε στον αγώνα. Ύψος που πέρασε εύκολα με την πρώτη. Άφησε τα 5.65,

τον Μπιενά που είχε αφήσει την προσπάθεια, ο αγώνας απέκτησε τεράστιο ενδιαφέρον. Τα 6 μέτρα πέρασαν με την πρώτη Γκούντορομσεν, Καραλής, Ντουμπλάτιτς και κανείς άλλος, δηλαδή όλοι οι άλλοι έμειναν εκτός. Επόμενη πρόκληση με την εξάμετρη τριάδα, τα 6-10, μόνο που οι τρεις δοκίμασαν που ήταν τελικά 2, αφού ο Μανόλο επέλεξε να προσπεράσει και να ανέβει στα 6-15. Στο 6-10 ο Ντουμπλάτιτς ξόδεψε άλλη μια χαμένη προσπάθεια, ενώ ο Νορβηγός δεν μπόρεσε να, ο Γκούντρονσεν δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και απέτυχε 3 φορές. Στα 6-15 έμειναν να παλεύουν για την νίκη ο Μανόλο και ο Μόντο, έχοντας κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή 4 και 7 άλματα αντίστοιχα συνολικά στον αγώνα, αλλά και οι δύο επέλεξαν να ανέβουν ψηλότερα στα 6-20 σε μια επανάληψη μονομαχίας στη Λοζάνη. Αν και ο Σουηδός είχε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στον αγώνα, δεν ήταν σε καλή φόρμα σήμερα. Στο ύψος που κρίθηκε η νίκη, πέρασε με την πρώτη αμέσως μετά την αποτυχημένη του Καραλή, ο οποίος συνέχισε να δοκιμάζει στα 6-20 για νέο πανελλήνιο ρεκόρ, δίχως όμως να τα καταφέρει. Η προσπάθειά του όμως να υποτάξει τον Σουηδό Superstar και δημοφιλέστερο αθλητή του αγωνίσματος δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Καραλής δείχνει ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που βάζει δύσκολα στον Ντουμπλάτιτς, κάποια στιγμή θα τον περάσει.

Εθνική ομάδα μπάσκετ που χθες κέρδισε σε φιλικό την Πολωνία 89-81. Προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τη δεύτερη φάση. Θα ακούσουμε σε λίγο και δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Τολιόπουλου, που ήταν ο κορυφαίος ελληνικής ομάδας. Έχουμε όμως θέμα, γιατί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που τραυματίστηκε χθες με την Πολωνία, τέθηκε εκτός για τις επόμενες τρεις υποχρεώσεις. Δηλαδή για το αυριανό φιλικό με την Κύπρο και για τα παιχνίδια τα επίσημα με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, υποβλήθηκε σε μαγνητική, έδειξε μικρή ρήξη στο επιγονατίδιο τένοντα. Θα αρχίσει άμεσα από θεραπεία, ώστε να είναι έτοιμος με την ομάδα του Άρη για το νέο πρωτάθλημα.

Μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία. Πριν από λίγο ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν στην 5η θέση. Είναι το πρώτο μετάλλιο σήμερα, στη σημερινή μέρα. Το χρυσό του Χρήστου. Χθες είχαμε 3 χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο στο κολύμπι. Έχουμε και μετάλλια στο Taekwondo. Η Στέλλα Μαρεντάκη στα 67 κιλά και η αγορίτσα Κίτσιου στα συν 67 κιλά πήραν την τρίτη θέση στο Taekwondo στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Σημαντική νίκη, πρώτο παιχνίδι και για την εθνική ομάδα handball των ανδρών, που βάζει τις βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά. Κέρδισε 37-29 την Ισία, η εθνική ανδρών, που έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι

0: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα, Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 26 10 420 562.

στη Γαλλία, Χαύρι Μονακό 0-1, 54 λεπτό. Στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ στο 64 λεπτό είναι 1-0. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.

Θυμίζω για όσους συντονιστήκατε τώρα, σπουδαία νίκη της Εθνικής Γυναικών. Αργότερα θα προσπαθήσουμε να έχουμε και παίχτρια της Εθνικής Ομάδας στην παρέα μας, που κέρδισε 3-1 την Βουλγαρία, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλι που ο όμιλος παίζει εθνική, γίνεται στον Μπρουνό στην Τσεχία. Και έτσι πλέον είναι αγκαλιά με την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια στις 16 του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλι, η εθνική μας ομάδα, μετά τη σημερινή νίκη απέναντι στη Βουλγαρία.

0: γλώσσες. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Το παιχνίδι στο Ηράκλειο άρχισε 0-0 όφι με τον Βόλο. Η πρεμιέρα για την κριτική ομάδα και την ομάδα της Θεσσαλίας στην Super League 1. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Αγγλία για το δεύτερο ημίχρονο, 48 λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 πάντα. Είπαμε πριν από λίγο να επιστρέψουμε στην δράση εκτός ποδοσφαίρου ότι ο Χρήστου ήταν πρώτος στην κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες, στο σημερινό πρόγραμμα των μεσογειακών αγώνων. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρώτη θέση πριν από λίγη ώρα στα 50 ύπτιο, ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, συγγνώμη, στα 50 ύπτιο σωστά, και ο Μακρυγιάννης ήταν στην 5η θέση. Χθες στην κολύμβηση είχαμε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα 26 δευτερόλεπτα 11 εκατοστά. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο 1.55.95. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο 3.47.07. Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεύτερη αργυρό μετάλλιο η Άρτεμις Βασιλάκη 16.22.15 στα 1500. Τρίτη θέση ο Στέριος Μπίλας στα 50 πεταλούδα 23.37. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών χθες από τους μεσογειακούς αγώνες. Πρώτα την Άννα Ντουντουνάκη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο σκοπός μου εδώ ήταν να κερδίσω. Δεν ήξερα πως θα σε τι κατάσταση θα είμαι, γιατί είχε προηγηθεί το Πανευρωπαϊκό. Υπήρχε μια κόπωση και ψυχολογικά και σωματικά. Παρ' όλα αυτά μου έφυγε μια πρώτη κρυάδα έτσι το πρωί. Ήταν η πρώτη κούρσα να μπω έτσι λίγο αναγνωριστικά στους αγώνες. Και από εκεί πέρα ήξερα ότι αν συγκεντρωθώ και κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κερδίζω για δεύτερη φορά στο Σεγιακό Σαββατοκύριακο. Τώρα ξεκουράζομαι και αύριο 100 πεταλούδες θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Η Άννα Ντουντουνάκη ήταν αυτή, ο Απόστολος Σίσκος που μίλησε και αυτός για τη χθεσινή του επιτυχία.
2: Ήταν μια καλή κούρσα, πέτυχα αυτό που ήθελα, να διεκδικήσω την πρώτη θέση, να ακούσω τον εθνικό ύμνο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και είμαι ευχαριστημένος από την κούρσα. Ήταν μια διαδικασία δύσκολη, μια ταλαιπωρία 8 ώρων, αλλά στο μυαλό μου δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει, γι' αυτό και έκανα ένα πολύ δυνατό φίνις και κέρδισα το μετάλλιο. Έχουμε και άλλα αγωνίσματα, συγκέντρωση, ηρεμία, ξεκούραση και προχωράμε στα υπόλοιπα.
0: Ο Δημήτρης Μάρκος που έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 ελεύθερο δήλωσε:
3: πρώτη κούρσα των αγώνων. Πολύ ευχαριστημένος πανελλήνιο ρεκόρ. Το ευχαριστήθηκα. Θα έχω άλλες 4 κούρσες ατομικές και θα προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος για να κάνω το 5-5. Εντάξει, σκληρή δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σκληρή δουλειά που έκανα μέσα στη σεζόν. Ήμουν πάρα πολύ έτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ήταν πριν 10 μέρες. Και τώρα κάνω μια συντήρηση για να βγει και κάτι καλό εδώ πέρα. Βγήκε, είμαι χαρούμενος και προχωράμε.
0: Και η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο, για την...
4: Είχα δυνατά στην αρχή, πραγματικά μετά σβήσαν όλα τα πόδια μου, έχουν γίνει χώμα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σταθώ όρθια. Προσπάθησα να κατηθώ όσο μπορούσα με στην κούρσα, δεν τα κατάφερα. Έχω ακόμα συνέχεια όμως και πραγματικά θέλω να δώσω το 100% για να φέρω ένα χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Θα το παλέψω όσο μπορώ και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.

από λίγο στο Ταράντο στην Ιταλία, στους μεσογειακούς αγώνες, Τιάννα Ντουντουνάκη μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο που πήρε στα 50 πεταλούδα, κυριάρχησε και στα 100 μέτρα πεταλούδας.

Στα 100 πεταλούδα ήταν δεύτερη η Γεωργία Δαμασιώτη. Έτσι λοιπόν σήμερα μέχρι στιγμής έχουμε Ντουντουνάκη πρώτη στα 100 πεταλούδα, Δαμασιώτη δεύτερη στα 100 πεταλούδα και πριν από λίγο σας είπα ο Σίσκος που πήρε την πρώτη θέση, όχι συγγνώμη, ο Χρήστου που πήρε την πρώτη θέση στα 50.

Είναι αυτογκόλο Ιαμπάνη. Απίστευτο λάθος του τρονοφλέκα του Βόλου. Γύρισμα του νους με τον Σιαμπάνη να αποκρούει, να πηγαίνει μπάλα με τροχιά προς τα πίσω και να μπαίνει γκολ. Έτσι λοιπόν, με αυτό το περίεργο τρόπο, θα το δείτε και στο διαδίκτυο ή όσοι παρακολουθείτε το παιχνίδι στην Κοσμοτέ, ο Όφι προηγείται με 1-0 της ομάδας του Βόλου.

Ισοφάρισε η Λίβερπουλ, 55ο λεπτό της αναμέτρησης, και Newcastle Liverpool 1-1. Ο Χάπκο στο 55ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Ελαγκό προηγήθηκε στο 5ο λεπτό για τη Newcastle. Έτσι λοιπόν έχουμε Newcastle Liverpool 1-1 στο 55. Εξικοστό λεπτό Χαύρι Μονακό 0-1 στη Γαλλία. 14ο λεπτό είπαμε στο πρωτάθλημά μας, Όφι Βόλος 1-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 71ο λεπτό 1-2. Στην Ιταλία 10ο λεπτό Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φραζιζόνε Γιουβέντους 0-0. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, όπως σας θυμίσω πάντα, ότι στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Λεύκα Καζίνο, για πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάντα στην παρέα μας η Ιντερβέτεν.

0: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Real FM.

15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Όφη προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Στο παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη για την Super League, πρεμιέρα των

0: Χθες η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε 89-81 την Πολωνία. Φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των δύσκολων αγώνων που έχει με Ουκρανία και με Ισπανία, που θα κρίνουν την πρόκριση στα τελικά του Μούντε Μπάσκετ. Αύριο η εθνική ομάδα παίζει με την Κύπρο. Ένα φιλικό που ήταν κορυφαίος ο Βασίλης Τολιόπουλος με 22 πόντους, 14 ο Ντόρσεϊ, 12 ο Μίτογλου. Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε με 28 assist. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η επιστροφή του Νίκ Καλάθη, που μοίρασε 12 εξ αυτών. Να ακούσουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο, τι είπε στην ΕΡΤ για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, ότι όλα τα παιδιά θέλουν να πάει η εθνική στο παγκόσμιο κύπελο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Όλοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη θέληση που βρισκόμαστε εδώ. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς. Όλοι έχουμε όρεξη να παίξουμε, να μας λείψουν οι αγώνες. Και ξέρουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή για να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να είμαστε εκεί. Η νίκη πάντα είναι σημαντική, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο. Πρέπει να νικάς, γιατί έτσι χτίζεις χαρακτήρα, αποκτάς ψυχολογία για να πάμε στα επόμενα δύο παιχνίδια τα δύσκολα που έχουμε. Πολωνία είναι μια εξαιρετική ομάδα, όντως. Πολύ συμπαγή, όπως είπες, και πιστεύω κάναμε μεγάλη δουλειά. Εντάξει, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο παίχτες, οπότε όταν ξέρεις με πόσο μεγάλους παίχτες παίζεις δίπλα σου και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα, σίγουρα αυτό σε κάνει να έχεις μεγαλύτερη ψυχολογία και να είσαι πιο άνετος στο παιχνίδι. Πάντα η εθνική είναι δύσκολη το καλοκαίρι, γιατί ερχόμαστε από μεγάλη διακοπή. Όλοι προσπαθούμε να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια που δουλεύουμε με τον coach είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι παίχτες, πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα, ξέρουμε τη φιλοσοφία, οπότε θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει.
0: Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε και για τα παιχνίδια που έρχονται με Ουκρανία και με Ισπανία.
1: Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο, δεν γίνεται να λείπουμε από εκεί. Κάναμε δύο πάρα πολύ κακές ήττες τον Ιούλιο, οπότε πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, γιατί μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα δώσουμε όλα και ξεκινήσαμε καλά από σήμερα, θεωρώ.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Πανούλης μετά το χθεσινό φιλικό με τους Πολωνούς, τι δήλωσε.
2: Είχαμε καλές και κακές στιγμές, πιστεύω αρκετές καλές. Πιέσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 κλειψίματα. Μοιράσαμε εξαιρετικά την μπάλα, μπορούσαμε να τη μοιράσουμε ακόμα μεγαλύτερα. Μερικές φορές την κρατούσαμε παραπάνω. Είχαμε 28 assist. Πιστεύω είχαμε πάρα πολύ εικόνα για πρώτο παιχνίδι και στην επίθεση και στην άμυνα. Σίγουρα κάποια λάθη πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος.
0: Ευχαριστημένος έμεινε ο coach της εθνικής ομάδος για την παρουσία στο χθεσινό φιλικό. Φυσικά όλοι βλέπουν την ιστορία της πρόκρισης, που είναι πολύ πολύ σημαντική υπόθεση για την εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για μια καταστροφολογία που πάντα υπάρχει. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Να πω ότι γενικά υπάρχει μια καταστροφολογία, δυστυχώς καταστροφολογία. Εντάξει, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται και παίζουμε πάντα καλύτερα. Δεν γίνεται μια ζωή όλο να σου πάνε δεξιά. Κάποια στιγμή πρέπει να, όταν τα πράγματα έρθουν καλά, να αντιδράσεις, να δουλέψεις, να πάρεις τις ευθύνες σου, να κοιταχθείς τον καθρέφτη και να δουλέψεις σκληρά για να επανέλθεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εβδομάδα, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω στο σημερινό παιχνίδι βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Σίγουρα τα παράθυρα για όλες τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολα. Το ένα παράθυρο γίνεται μετά όταν τελειώνει η χρονιά, όταν ο παίχτης είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και το άλλο παράθυρο γίνεται όταν έχει ξεκουραστεί. Οπότε είναι δύσκολο για τους παίχτες, αλλά πρέπει να γίνει. Όλοι οι παίχτες των εθνικών ομάδων πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αγώνων και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι την Ουκρανία.
0: Και για την επιστροφή του Νίκ Καλάθη στην εθνική ομάδα, να ακούσουμε τι είπε ο coach.
2: Ο Νίκ είναι ένας από τους κορυφαίους που είναι, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ξέρει να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ μαζί μας για να μας βοηθήσει. Έχει κίνητρο να αγαπάει την εθνική. Έδειξε μεγάλη διάθεση να έρθει να βοηθήσει κατευθείαν. Ένα παιδί που παίζει πάρα πολλά χρόνια στις εθνικές ομάδες και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει. Νιώθει περηφάνεια που την αντιπροσωπεύει την πατρίδα και είναι εδώ πέρα να μας βοηθήσει όπως όλα τα παιδιά.
0: Η διάρκεια είναι ένα θέμα που θέλει να έχει η εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για την παρουσία των ψηλών. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Όλα τα παιδιά. Είναι ο Θανάσης, είναι ο Δίνος, είναι ο Καραγιανής που έλειπε, είναι ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος που έχει ένα προβληματάκι στο γονατό του. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μέχρι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Πλέον αυτό που απομένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι κάποιες φορές παίζαμε πολύ καλά 5 λεπτά, 6 λεπτά, κάποια 5 λεπτά ρίχναμε την αποδοσή μας. Είναι λογικό. Αλλά πρέπει να το κάνουμε σε πιο υψηλό βαθμό και σε μεγαλύτερη διάρκεια για να παίξουμε τον μπάσκετ που έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως πιστεύω εγώ θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
0: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τελικά δεν θα είναι στην ομάδα, γιατί έχει το πρόβλημα του τραυματισμού που δεν μπόρεσε να ξεφύγει, να το ξεπεράσει. Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Telecom Center με την Κύπρο το φιλικό παιχνίδι. Και για το παιχνίδι που έρχεται με τους Ουκρανούς, είναι το πρώτο από τα δύο πολύ πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με την Ουκρανία θα παίξει στη Ρίγα, στην Λετωνία, το παιχνίδι αυτό την Παρασκευή στις 7 ώρα το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη τι δηλώνει για το παιχνίδι με την Ουκρανία.
2: Να παίξουμε καλή άμυνα, να κλείσουμε τα ατού τους και να έχουμε καλή ομαδικότητα στην επίθεση και να εκτελέσουμε σωστά αυτά που θα πούμε.

Εκτός από το Όφι προηγείται 1-0 του Βόλου στο Ηράκλειο. Βλέπουμε και ωραίες παρουσίες στο Παγκρέτιο Στάδιο από την οθόνη της Κοσμοτέ. Κάτι είναι, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε cooling break τώρα στο Ηράκλειο, στην αναμέτρηση του Όφι με τον Βόλο, που η ομάδα του Όφι προηγείται με 1-0. Να δούμε τι γίνεται στην Αγγλία. Όπα, 2-1 Newcastle. 65 λεπτό της αναμέτρησης, η Newcastle από το 57 λεπτό προηγείται με τον Willock, με τον Joe Willock. Το 57 λεπτό έκανε το 2-1 και έτσι λοιπόν η Newcastle 2-1 την Liverpool.

Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 68 λεπτό. Δηλαδή πριν το τέλος κανονικής διάρκειας 2-2 στην Ισπανία. Χαύρι Μονακό 78 λεπτό 0-1 στη Γαλλία.

Αυτή την ώρα στο ενικός.gr γυναικοκτονία στην Νέα Σμύρνη. Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού 48χρονος που σκότωσε τη 45χρονη στο μικροσκόπιο. Οι τελευταίες επικοινωνίες. ΑΕΔΕ 48χρονο λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach club της Πάρου για τη μη έκδοση 174 αποδείξεων. Παρεμβάσει σε Μύκονο, Πόρο και Σαντορίνη. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφή στο Patriot από την Σαουδική Αραβία. Τα βασικά θέματα αυτή την ώρα που μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr. Στη Φθιώτιδα, γράφει ο ενικός.gr, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ελάτια, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Θα δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Φθιώτιδα για αυτή την πυρκαγιά που είναι ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο. Real.gr, μπαίνετε και διαβάζετε το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Η Real News που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί με πολύ ρεπορτάζ και καλές συνεντεύξεις. Έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, προμελέτη βλέπει η Ελλάς. Ο δράστης είχε συλληφθεί στην Αλβανία για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Ακόμα, αναχώρησαν τα ξημερώματα από την Κάρπαθο για την Κρήτη, η πυροβολαχία Patriot στο Κισαία και η επιστροφή της συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία. Αγνοείται Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε τρεις μέρες στο ακυβέρνητο σκάφος. Τι τα θέλουν αυτό, δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα. Τι πάνε, μπαίνουν. Μα τώρα είναι τραγικό. Νομίζουν ότι όλοι είναι ικανοί να είναι καραβοκύριδες. Τώρα είναι σαν να βάλεις εμένα να πάω στο λιμάνι της Χίου, τον ίσως Μύκονος. Γίνεται να το κάνω εγώ αυτό, χωρίς να ξέρω? Να πάω να βάλω το πλοίο μέσα στο λιμάνι να προσεγγίσει? Δεν γίνεται. Αυτόματα είναι όλα σε ένα πλοίο. Δεν γίνεται. Και πάνε τώρα με τα ιστιοφόρα και μετά τράχει το λιμενικό και τα εναέρια να τους βρούνε που έχουν πάει. Να ξεσελπίσουμε ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί. Αλλά σου λέω εγώ τώρα, τι αφήστε ρε, αφού δεν μπορείτε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Είπα ότι τα βασικά θέματα της Real News που μπαίνετε τώρα, Real, Real.gr, μπαίνετε τώρα, έχει πάρα πολύ καλή δισογραφία και ο ενικός.gr, ενημερώνεστε για όλα, ενικός.gr και Real.gr.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
8: Αντένα 105,3.
9: 7,8.
10: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
11: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
17: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
18: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
17: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
18: Γίνε δωρητής οργάνων.
17: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
18: Για πληροφορίες και ραντεβού
17: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Διπλασιάζεται τα τέρματα του Όφη 2-0 τον Βόλο στο Παγκρίτιο με πέναλτι από τον Νους για παράβαση του Μεντίλ στον Κοστούλα. Δόθηκε το πέναλτι και Όφη προηγείται με 2-0. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Newcastle Liverpool 2-1, 71 λεπτό. Σας έλεγα για το παιχνίδι του Όφη 2-0. Ο Όφη είναι καλύτερος, ουσιαστικός, και γι' αυτό μέχρι τώρα το έχει βγάλει στα 7-2 γκολ που έχει πετύχει.

Στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης παρουσιάστηκε στο κοινό της Club Breeze. Αποθεώθηκε. Έχει φύγει, έχει πάει στην Arsenal. Όμως πήγε στην παλιά του ομάδα, έκανε τη σέντρα στο ντέρμπι της πόλης, γνωρίζοντας την αποθέωση μετά την μεγάλη του μεταγραφή στην Arsenal. Ήταν πριν από λίγες ώρες στο ντέρμπι της πόλης του Breeze, η Club Breeze με την Shelk Breeze. Ο Τζόλης επέστρεψε στο γήπεδο, στο Jan Breidel. Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην του ομάδας και έκανε μια άτυπη σέντρα την πρώτη του αγώνα στην παλιά του ομάδα, που ξαναλέω ότι εκεί μόλις μπήκε στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση.

0: Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Η Breeze με την Cirque Breeze. 0-0 είναι στο 36ο λεπτό για το βελγικό πρωτάθλημα. Ένας Τζόλις ο οποίος έβγαλε μάτια στην πρεσμιέρα του της Premier League. Η Arsenal 3-0 την Coventry την Παρασκευή. Δύο φάσεις δημιούργησε ο Τζόλις για να μπουν τα δύο από τα τρία τέρματα της Arsenal. Ήταν πολύ καλός, τον εκθίασαν όλοι. Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε την Arsenal για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την Breeze. Να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Τζόλης.
1: Obviously you play for the champions of England.
0: Επέλεξα την Arsenal γιατί προφανώς παίζεις στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είναι απίστευτο να παίζεις για μια τέτοια ομάδα. Ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω στην Premier League. Το ένιωθα και τα τελευταία δύο χρόνια όταν έπαιζα με την Breeze στο Champions League. Παίζαμε κόντρα σε ομάδες της Premier League ή σε ομάδες αυτού του επίπεδου και τα πήγαινα καλά. Έτσι ένιωθα ότι ήταν το σωστό βήμα για εμένα για να φτάσω στην Premier League και μέχρι τώρα είναι πολύ ωραία που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Και ο Μιγκέλ Αρτέτα, ο προπονητής της Arsenal, στις δηλώσεις που έκανε τον εκθίασε, λέει σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Για να ακούσουμε τι είπε. Είναι απίθανος από την μέρα που έχει εσωματωθεί στην ομάδα. Μπήκε γρήγορα στο κλίμα. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το βλέπεις και στις αντιδράσεις του κόσμου. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια και πόσο πολύ τον αγαπούν. Είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει κάτι διαφορετικό στην αριστερή πλευρά. Σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Μου αρέσει που ένας παίκτης που είναι μαζί μας μόνο λίγες εβδομάδες παίρνει αυτό το είδος ενέργειας κάθε φορά που έχει την μπάλα στην κατοχή του και νομίζω ότι την έχει κερδίσει. Νομίζω ότι ο τρόπος που έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια ήταν εκπληκτικός. Έχει μια απίστευτη γκάμα ενεργειών στα τελευταία 30 μέτρα για να αποφασίζει και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις ακόμα και όταν οι χώροι είναι πολύ μικροί. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος μαζί του. Αυτά είπα Αρτέτα για τον Τζόλι. Χθες ήταν η μέρα του Τζολάκη στο παιχνίδι με τη Χαλ που ήταν ο κορυφαίος, ο διεθνής δημοφλέκας, έκανε σημαντικές αποκρούσεις και η ομάδα του κέρδισε 2-0 την Manchester United στη χθεσινή ημέρα της Premier League. Τώρα η Celtic Breeze, μια που έλεγα για το Βέλγιο, σκόραρε. Έτσι λοιπόν έχουμε, συγγνώμη, η Breeze, η Club Breeze σκόραρε 1-0, προηγείται της Celtic Breeze στο 31ο λεπτό.

0: Πριν περάσουμε να πούμε λίγα πράγματα χθες για τον Ολυμπιακό που κέρδισε 1-0 την ομάδα του Ατρόμητου. Κρατάω πίσω την ΑΕΚ γιατί θα έχουμε αργότερα μετά τις 9 τον Μιχάλη Φουστέρη για να μας πει για το χθεσινό 4-0 και ενώπιση του αγώνα της Τετάρτης που έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με πολύ πολύ πολύ άγχος την ομάδα του Ατρόμητου με τον γκολ αυτό που πέτυχε ο Κάρμο στο, ήταν νομίζω το 20ο λεπτό που έβαλε τον γκολ ο Κάρμο για την ομάδα του Ολυμπιακού, ήταν στο 22ο λεπτό. Στο 80 λεπτό ο LKB είχε χάσει πέναλτι όταν το έβγαλε ο Χούτεσιώτης, τον φλέκας του Ατρομήτου, που ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης πλευράς Ατρομήτου και όχι μόνο. Είχε τουλάχιστον 7-8 πολύ καλές αποκρούσεις, κράτησε το 0 την αιστεία του μέχρι τη στιγμή που ο Κάρμο, που είχε περάσει αλλαγή στο 57ο λεπτό, έβαλε το γκολ και λυτρώθηκε με αυτό το προσπάθεια από τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Νταβίτ Κάρμο λοιπόν ήταν ο σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός που θες έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και την αποβολή του Ροντινέη με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσιλούλη. Όμως κατάφερε με τον Κάρμο που έγινε αλλαγή στη θέση του τραυματία Πιρόλα να μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά μια αγχωτική νίκη όπως παραδέχτηκαν όλοι. Πάμε να ακούσουμε τύπο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, ο Νταβίτ Κάρμο.
1: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος στρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη. Πράγματι αυτό μπορεί να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις, να παλεύεις, να δουλεύεις, να πιέζεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, να αμήνεσαι σωστά. Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να απογοητευτείς όταν βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει, αλλά πρέπει να επιμένεις. Μερικές φορές γίνεται έτσι. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Αιγύπτιο τον Ολυμπιακό, πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, μας έχει χάρισει γκολ και νίκες. Όσες φορές και να σκοράρουμε εμείς, δεν θα μπορούμε να τα αποδώσουμε αυτά που έχει δώσει ο Αιγύπτιο εμάς. Και σήμερα ήταν ο τρόπος να δείξει σε όλους, παρόλο που το ξέρουμε όλοι, τι σημαίνει ο Αιγύπτιο για το σύλλογο μας.
0: Ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, ο τρονέκας του Ατρομήτου, μίλησε μετά τη χθεσινή ήττα της ομάδας του με 1-0 από τον Ολυμπιακό.
2: Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτς. Έστω μια ισοπαλία δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Όλα τα παιδιά δώσαν το 110% που μπορούσαν. Πάλεψαν και στις προσωπικές μονομαχίες. Πιστεύω αξίζαμε ένα βαθμό. Μετά το πέναλτι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός έχασε ψυχολογία, αλλά δεν είναι έτσι. Έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να επανέλθει γρήγορα. Είμαστε πολύ δεμένοι. Εντάξει, είναι αρχή ακόμα. Θέλουμε πολλά παιχνίδια ακόμα για να μπορέσουμε να δεθούμε ακόμα παραπάνω. Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά η χρονιά. Εντάξει, είναι η δουλειά μας. Δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος. Κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.
0: Ο Χωσέ Λουίντερ Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV δήλωσε το ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί. Να ακούσουμε τι είπε μετά το παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
1: Πραγματικά, μέχρι το τελευταίο λεπτό δυσκολευτήκαμε, όμως ευτυχώς τα καταφέραμε. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο γεγονός ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει πως δεν δημιουργήσαμε ή δεν ήμασταν καλοί, αλλά ότι ο αντίπαλος τερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως υποστήκαμε στρες μέχρι τα τελευταία λεπτά, μετά την αποβολή του Ροντινέη κινδυνεύαμε. Πραγματικά, χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ο Ρόκα είναι περισσότερο καιρό, αλλά ο Γουστάβο είναι πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί μας, έχει χάσει την προετοιμασία. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν και δύο πολύ. Όχι, δεν θα το συνηθίσει. Αισθάνεται ακόμα αμήχανα και δεν ξέρει και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί εκείνος ούτε καν σηκώνει το χέρι να τους χαιρετήσει εκείνη τη στιγμή που το κάνουν. Δεν το κάνει φυσικά από κακό, αλλά όπως και να έχει, τους ευχαριστεί πολύ.
0: Ρωτήθηκε και ότι κάποια στιγμή οι φίλαθλοι τον αποθέωναν και γι' αυτό τον ρώτησε ο συνάδελφος ο κ. Πηλιόπουλος από την Κοσμοτέ. Ο Κίρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου μετά το παιχνίδι.
3: Είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι σίγουρα 60-70. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες αλλαγές, πίεζε μας και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Είχαμε στο πρώτο μικρό κάποιες ευκαιρίες, μπορούσαμε να είμαστε πιο focus με τελευταία πάσα, με shoot. μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, αλλά εντάξει, ξέραμε δύσκολη έδρα, ομάδα που να μας πολλές φορές βάλει στο δικό μας box. Μπορούσαμε να είστε καλύτεροι, αλλά εντάξει, αυτό είναι, συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά. Αυτό ήταν πλάνο, να αλλάξουμε Ζούπερ, ήταν πολύ καλός, αλλά κουράστηκε, και να βάλουμε Καραμάνης που μπορεί να πιέζει εκεί, μπορεί να τρέχει στον χώρο, αλλά έβαλε μας Ολυμπιακός γκολ και εντάξει, προσπαθήσαμε στο τέλος, αλλά λέω, μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά δεν έχω παράπονο με παίκτες μου. Ευχαριστώ και κόσμο που ήρθαν δικό μας σήμερα να μας βοηθήσει, ήταν καλή ατμόσφαιρα και εντάξει, συνεχίζουμε, βλέπουμε άλλο παιχνίδι με πάω.
0: Πριν συνεχίσουμε τις δηλώσεις από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, σε 90 λεπτό Newcastle Liverpool 2-1 παραμένει πάντα και 4 λεπτό καθυστερήσεων στο ημίχρονο Όφι Βόλος παραμένει το 2-0. Τώρα, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου, για να ακούσουμε και τι είπε.
1: Όσο καλά και να παίξει ένα παιχνίδι, πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιωθούν. Νομίζω πως δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιχνίδι να είναι τόσο τέλειο που δεν υπάρχει κάτι να το κάνει καλύτερα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε κυριαρχώντας, αλλά χωρίς να δημιουργούμε κίνδυνο. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κίνδυνο, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Επομένως, σε κάθε παιχνίδι πάντα υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά και που πρέπει να διορθώσει. Σήμερα ήταν αυτό που είπαμε και ευτυχώς καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ.
0: Αυτά είπε, ότι μπορέσαμε και βάλαμε τον γκολ. Ρωτήθηκε τι άλλαξε σε σχέση με το παιχνίδι της Νάιμεγκεν και τον ρώτησαν στην αρχή για τον Τακιζιάν, το νέο παίχτη που πήρε, που τον πέρασε και αλλαγή στο 57ο λεπτό. Για να ακούσουμε τι είπε ο Βάσκος, ο τεχνικός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δηλώσεις του, γιατί λέει ότι εδώ στον Πειραιά πάντα βιάζονται και θέλουν πάντα το καλύτερο.
1: Άρα σας άρεσε ο Τακιζιάν. Είναι μια δύσκολη ομάδα, ένας δύσκολος σύλλογος Ολυμπιακός, έχουμε βιασύνη γενικότερα, μια κακή μέρα, ένα κακό αποτέλεσμα μας οδηγεί σε πάρα πολλά πράγματα, όμως έτσι είμαστε. Είναι η τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό και ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως εκείνος είναι ο ξένος, των Ελλήνων είναι η ομάδα, επομένως εκείνος είναι αυτός που πρέπει να προσαρμοστεί σε εμάς.
4: Είμαι το καθένα βοσότρος. The summer is
0: magic, is magic. Νομίζω ότι η δήλωση αυτή του Μεντιλίμπαρ στο τέλος, εκείνος είναι ο ξένος, προσπαθώ να προσαρμοστώ στα ελληνικά δεδομένα, τα λέει όλα. Η Newcastle συνεχίζει να προηγείται δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων 2-0 της Liverpool. Τελείωσε το παιχνίδι στη Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1. Νωρίτερα Ανζέρ Λίλ 0-2. 10 παρατέταρτο Ρεν Παρίς Σεζερμέν. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων ημιχρόνου Όφι Βόλος πάντα 2-0. Στην Ισπανία πάμε τελικό Αθλητικό Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Στην Ιταλία καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φροντζόνε Γιουβέντους 0-1.

5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνο καθυστερήσει στο Παγκρίτιο. Πριν από λίγο είχαμε διακόψει το παιχνίδι γιατί χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι ο Ουρτάδο με τον Κανελόπουλο. 4-1 είναι τελικέ. Όφη ξαναλέω είναι πιο απειλητικό και πιο ουσιαστικό. Πριν από λίγο είχε ένα φάουλ του Μίγα στο νου και σε καλό σημείο. Όφη ξαναλέω είναι πιο απειλητικό και πιο ουσιαστικό. Πριν από λίγο είχε ένα φάουλ του Μίγα στο νου.

0: Χθες ο Άρης πέρασε νικηφόρο από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Άρης στα τελευταία 10 λεπτά φόρτσαρε πάρα πολύ, πίεσε πάρα πολύ την νεοφώτη στην Καλαμάτα που έδειξε καλά στοιχεία. Είχε όμως κάποια θεματάκια στα τελευταία 10 λεπτά. Ο Μπολιβάρ προηγήθηκε στο 41 για τους Καλαματιανούς με κεφαλιά, άνοιξε το σκορ. 45 ο Ράσιτς με πέναλτι 1-1. Στο 62-1 ο Βάργκας. Στο 88 ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το 2-2. Και στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων πάλι ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το Καλαμάτα Άρης 2-3. Η Καλαμάτα που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες στο 86 αποβλήθηκε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Μπολιβάρ. Πάντως ο Άρης ήταν πιεστικός στο τέλος και κατάφερε και απέδρασε από το τρίπολ, με το τρίποντο από την Τρίπολη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Φαμπιάνο για τα δύο γκολ που πέτυχε και την νίκη της ομάδας του παίκτης του Άρη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος με το δύο ευκαιρίες και δύο γκολ το τελευταίο λεπτά. Αλλά αυτό δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα. Ξέρω πόσο μεγάλη νίκη είναι αυτό. Ξέρω όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα, όλα τα ομάδα είναι αν παίζουμε έξω. Ήταν τα πρώτη παιχνίδια το πρωτάθλημα. Αλλά είναι πολύ χαρούμενος και τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό νίκη. Πιστεύω είναι πολύ χαρούμενος με τον νίκη και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλή season.

Λίβερπουλ έχει κερδίσει πέναλτι στο παιχνίδι με την Newcastle. Είναι πάντα πίσω στο σκορ με 2-1. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη προηγείται του Βόλου 2-0 με τα τέρματα του Σιαμπάνη με αυτόν γκολ στο 6ο λεπτό και του Νους με πέναλτι στο 33ο λεπτό. Ένα Όφη που σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό ήταν πιο ουσιώδης, πιο καλός και δίκαια προηγείται της ομάδος του Βόλου με 2-0. Πριν από λίγο, πριν το φινάλε, είχαμε ένα καλό σουτ του Αποστολάκη που έβγαλε ο Σιαμπάνης για τον Βόλο. Έτσι λοιπόν, ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφη Βόλος 2-0.

Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 63-65.

0: επικοινωνηθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Bolton 00, Blackburn Middlesbrough 2-1, Derby Cardiff 2-2, Preston Wolves 1-3, Wrexham Watford 1-1, Southampton Stoke City 3-1, Swansea Sheffield United 0-0. Ενώ σήμερα, αυτά ήταν τα χθεσινά αποτελέσματα. Σήμερα για την Championship είχαμε ένα παιχνίδι όπου η West Brom νίκησε την Burnley με 3-1. Εδώ πρέπει να είναι η δεύτερη αγωνιστική. Ναι, καλά λέω, η δεύτερη αγωνιστική έχουν το απόλυτο 2-2. Η Millwall, η West Brom και η Charlton έχουν 6 βαθμούς. Είναι 24 ομάδες που παίζουν στην Championship. Αν μπείτε στο διαδίκτυο και δείτε τα γήπεδα που παίζουν, θα σας πιάσει θλίψη. Θα σας πιάσει μεγάλη θλίψη. Μιλάμε τώρα για γηπεδάρες, φοβερές εγκαταστάσεις, φοβερά γήπεδα. Καμία σχέση με τη Super League 2, τη δικιά μας, την ελληνική. Εντάξει, τα γήπεδα που παίζουν, η Championship, είναι μοναδικά. Εντάξει, πολύ καλές εγκαταστάσεις. Λοιπόν, αφού θυμίσω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφι Βόλος 2-0, θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Από

0: μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με 8 αλλαγές ο ΠΑΟΚ κοντά του στο Λεβαδιακό στις 9. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν θα έχει Παυλέκα κάτω από το δοκάρια. Κέννη Ελουστόντο, Μιχαηλίδη Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας. Λούσε Τέιλορ θα παρτίζουν το δίδυμο στα χαφ. Ζίβκοβιτς να ξεκινάει δεξιά στην επίθεση, Σορετήρη αριστερά. Ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Νταγέ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Χαραλάμπους για την ομάδα του Λεβαδιακού. Ελιάση κάτω από το δοκάρια. Παντέα, Τσιβελεκίδη, Λιάγκα, Βίχο, τετράδα στην άμυνα. Νίκας Παπαδόπουλος στα χαφ. Εμμανουηλίδης στο δεξί άκρο της επίθεσης. Ούρση στο αριστερό. Ο Κωστής πίσω από τον προθυμένο Σιμελίδη. Το μάτς είναι στις 9 για το Super League. Το παιχνίδι αυτό στις 9. Ενώ είπαμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο. Ο Όφι 2-0 προηγείται του Βόλου. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση. Αφήνουμε λίγο τώρα τη δράση και πάμε να συζητήσουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη, τον Σωτήρη Τριανταφύλου, πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, για θέματα που δεν έχουν σχέση με τους δημοσιογράφους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει και την πετριά του που λέω εγώ, και ο Σωτήρης Τριανταφύλου εκεί στην Ναύπακτο προσπαθεί για την τοπική του ομάδα. Να συζητήσουμε λίγο πώς είναι να είσαι παράγοντας, στέλεχος σε τοπική ομάδα ποδοσφαίρου, όπως είναι μια ομάδα ιστορική, ο Ναυπακτιακός Αστέρας, που φέτος θα είναι στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν μάθει να κάνουν κριτική. Και όταν κάθεσαι στην καρέκλα ή έχεις κάποια εξειδίκευση να κάνεις κάτι σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο, σε μια ομοσπονδία, σε μια ένωση, μετά εκεί βλέπεις πώς είναι η ιστορία. Ακριβώς. Και σου φεύγει η κριτική. Εσύ εκεί πώς έμπλεξες με το σωματείο της πόλης σου? Είναι μια ομάδα που έχει παίξει και β' εθνική παλιότερα, αν θυμάμαι.
1: Έχει αγωνιστεί και στη δεύτερη εθνική κατηγορία και στη τρίτη εθνική κατηγορία. Και εγώ έχω αγωνιστεί, καταρχάς έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Τα χρόνια του σχολείου και τα πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτητής, που ήμουν συνάδελφος, έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια με τη φανέλα του Ναυπακτιακού Αστέρα. Άρα, δηλαδή, η πρώτη μου σχέση υπήρχε και υπήρχε πριν από πολλά χρόνια και ήταν και ισχυρή, θα λέγα, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι η ομάδα βρέθηκε ένα χείλο, σε ένα βήμα από τη διάλυση. Δεν είχε δηλωθεί ομάδα στην πρώτη. Δεν είχε δηλωθεί στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας που αγωνιζόταν. Απέμεναν λίγες μέρες για να δηλωθεί σε δεύτερη κατηγορία από την τότε ιδιοκτησία και δεν είχε δηλωθεί. Και κατόπιν, θα έλεγα, όχλησης από αρκετούς εδώ συμπολίτες, ναυπάκτιους κλπ. Και φίλους, μαζί με κάποιους άλλους και κυρίως τον Φίλιππο Τοσφαέλο, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει διατελέσει και υπεύθυνος διεθνών σχέσεων στην ΑΕΚ. Την περίοδο που η ΑΕΚ ήταν στο Champions League, την πρώτη περίοδο που αγωνίστηκε στο όμιλο του Champions League, τις αρχές δεκαετίας 90 με τον Σαν Παγίδη Σορπονιτή. Ο Φίλιππος Φέλος βέβαια έχει διατελέσει πρόεδρος της ομάδας στα καλά της χρόνια, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Με τον Φίλιππο Φέλο και μια άλλη ομάδα ανθρώπων αναλάβαμε την πρωτοβουλία, πήραμε την ομάδα. Πήραμε την ομάδα για να τη δηλώσουμε στο πρωτάθλημα και για να σωθεί. Και έτσι ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Από πέρυσι το καλοκαίρι, όταν και έγινε αυτό, είμαι αντιπρόεδρος.
0: Πέρσι παίξατε, έπαιξε η ομάδα πέρσι.
1: Αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας, του τοπικού πρωταθλήματος της Ετωλοκαρνανίας. Ανέβηκε, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία επάξια, θα έλεγα, και με πολύ καλή εμφάνιση. Και η ομάδα αναπτύσσεται από πέρσι υγιώς, υπό την έννοια ότι αναπτύσσεται με πολλά δικά της παιδιά, πολλούς ναυπάκτιους. Πολλά παιδιά από τις γύρω περιοχές, παιδιά από τις ακαδημίες, ταυτόχρονως καλλιεργούμε και τις ακαδημίες της ομάδας. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και με ελάχιστες προσθήκες μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών, οι οποίοι είναι όλοι όμως από την περιοχή, σχεδόν όλοι από την περιοχή. Ο πιο μακρινός ποδοσφαιριστής που υπήρχε πέρυσι ήταν, μάλλον, η πιο μακρινή περιοχή από την οποία αγωνίστηκε και ποδοσφαιριστής πέρυσι, εντάξει, ήταν από το νομό του Λακαρνίες, ήταν από την Πάτρα, που είναι ακριβώς απέναντι.
0: Που είναι απέναντι.
1: Αναπτύσσεται υγιώς λοιπόν η ομάδα, αναπτύσσεται από τα κάτω, έχει στο πλευρό της όλη την ναύπακτο, όλη την πόλη, και αυτό είναι ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε, ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε στην ομάδα, να ξαναμπεί ο κόσμος, να ξαναγυρίσει ο κόσμος και να βοηθάει την ομάδα, να είναι δηλαδή μέρος της τοπικής κοινωνίας. Ένα βασικό αυτό, γιατί αυτό ήταν που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια, αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκα εγώ όταν άρχισα την ασχόληση με την ομάδα, να είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας, να είναι μέρος της καθημερινότητας των ναυπακτίων, να πηγαίνουν στο γήπεδο, να ασχολούνται με την ομάδα. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλά ακόμη, είναι στην πρώτη κατηγορία της Λακαρνανίας, αλλά και το μέλλον έχει η ομάδα μπροστά και τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, γιατί είναι πολύ νέα όπως σας είπα, και το μέλλον έχει μπροστά της και την. Και τα ηχέγγυα να προχωρήσει. Δεν λέω ότι φέτος η ομάδα θα ανέβει και άλλη κατηγορία και θα πάει στην εθνική κατηγορία. Έτσι, αυτό θα το δούμε και θα φανεί και στην πορεία. Είναι ένας από τους στόχους, ενώ και για φέτος τα επόμενα χρόνια, να επανέλθει η ομάδα σε εθνικές κατηγορίες. Αλλά σιγά σιγά η ομάδα αναπτύσσεται υγιώς. Προάγει το ΕΦ αγωνίζεστε. Είναι ένα βασικό αυτό, έτσι, και την ευγενή άμυνα.
0: Είναι ένα βασικό σε μια περιοχή όπως είναι το Λακαρνανία, που στα τοπικά της προαθλήματα έχει πάρα πολλά επεισόδια διαχρονικά. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι από τις ενώσεις που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα στην βία εκεί μεταξύ των χωριών, των πόλεων. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι μόνο το Λακαρνανία, είναι και για το Λακαρνανία. Συμφωνώ πάντως.
0: Είναι πάντως από τις ενώσεις που έχει θέματα.
1: Είναι από τις ενώσεις που έχουν θέματα. Το αντιμετωπίσαμε.
0: Αυτό είναι καλό αυτό που. Ναι, ναι.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι στα Μπαράζ ανόδους, στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο στην Αμφιλοχία, και εκεί υπήρξαν επεισόδια. Θα έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν, και ένα βασικό κομμάτι αυτού του οποίου θέλουμε να περάσουμε στην κοινωνία είναι να προάγουμε το ΕΦ αγωνίζεστε και την ευγενή άμυλα, και μαζί με αυτό βεβαίως να έρθει και το αποτέλεσμα και να έρθουν όλα και να χαρούν τα παιδιά το άθλημα, να χαρούν το ότι παίζουν ποδόσφαιρο, ότι παίζουν ποδόσφαιρο για την ομάδα τους, για την πόλη τους, και βεβαίως για τον ναυπακτιακό αστέρα, και να είναι μαζί όλη η κοινωνία με αυτή την ομάδα. Αυτό είναι το περιγράμμα των στόχων από πέρυσι που αναλάβα την ομάδα. Η πρώτη χρονιά πήγε καλά. Βεβαίως αντιλαμβάνεστε και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις ομάδες το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
0: Τώρα πάμε στο διατάφτα. Εδώ εσείς κάνετε μια ομάδα με παιδιά εκεί από την περιοχή, από τα γύρω χωριά, να παίξουν μπάλα. Κοιτάτε και τις υποδομές από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι βασικό. Χωρίς υποδομές, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορείς να
0: προχωρήσεις.
1: Πέρα από το ότι είναι υποχρεωτικό, και σωστά είναι υποχρεωτικό να έχεις υποδομές, να έχεις τμήμα υποδομών, χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι υποδομές, είναι αυτές που θα δώσουν όθηση. Και οι υποδομές του ναυπακτιακού αστέρα, υπάρχουν και κάποιες άλλες ακαδημίες εδώ στην Άφακτο, ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες και από αυτές προέρχονται, θα προέρχονται κάποιοι παίχτες. Που θα αγωνιστούν στον Αστέρα. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια φύγαν κάποιοι παίχτες από ακαδημίες της περιοχής. Για παράδειγμα, ο Βρουσάη που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στην ομάδα και αγωνίστηκε πολύ ψηλό επίπεδο, ξεκίνησε από ακαδημίες εδώ. Μάλιστα. Από μια ακαδημία της ναυπακτιακού της περιοχής. Και άλλοι παίχτες έχουν φύγει, έχουν πάει πιο πάνω. Υπάρχει πάντα στον ομό η μεγάλη ομάδα που είναι ο Πανατολικός.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Super League 1, έτσι, με την οποία ο οποίος Πανατολικός. Μάλλον στις μικρότερες κατηγορίες του Πανετολικού αγωνίζονται παίκτες από τα τμήματα υποδομής τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Πολλοί ήταν οι ναυπάκτοι που στο παρελθόν από τον Ναυπακτιακό Αστέρα έχουν μεταγραφεί στον Πανετολικό και έχουν αγωνιστεί και έχουν κάνει και καριέρα. Και βεβαίως επανέρχομαι και λέω ότι το ζητούμενο πάντα είναι να αναπτύξει μια ομάδα υγιώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από τα κάτω με βάση τις υποδομές. Επίσης, με βάση τις υποδομές και όχι απλά με βάση τις υποδομές, με βάση τη
0: σωστή διαπαιδαγώγηση για να μάθουν μπάλα και να προχωρήσουν τα παιδιά.
1: Διαπαιδαγώγηση.
0: Τώρα, όλα αυτά τώρα, ένα λεπτό, γιατί εδώ έχετε προπονητές τους στα αναπτυξιακά. Μετακινήσεις. Μια μετακίνηση, ένα πούλμα να φύγει από την Αύπακτο και να πάτε μέχρι πάνω την Αμφιλοχία, γιατί ο νομός του Λακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος νομός της επικράτειας. Εντάξει. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις να παίζεις μεγάλες αποστάσεις. Μια μισή ώρα μακριά μπορεί να είναι, και δύο αν είναι κάποιο χωριό πάνω, αλλά ξηρόμερα και εκεί οι περιοχές που είναι ορεινές. Λοιπόν, όλα αυτά τα έξοδα είναι ότι κάποιοι παίχτες παίρνουν κάτι τις μετακινήσεις τους, εγώ σου λέω. Υλικό, όλα αυτά τα έξοδα, πώς καλύπτονται? Εσείς έχετε έναν άνθρωπο και τον κύριο Σφαέλο που μου είπες, αλλά γενικά πώς καλύπτονται?
1: Καλύπτονται από τη συνδρομή των ναυπακτίων, των πολιτών της Ναυπάκτου, από τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία αγοράζουν, από την οικονομική βοήθεια, από τους χορηγούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πέρσι και φέτος, οι οποίοι είναι τοπικοί χορηγοί εδώ από την Άφωτο. Κυρίως αυτές είναι οι δύο πηγές των εσόδων. Και από εκεί και πέρα επαφίεται στην, θα έλεγα, στον πατριωτισμό των ναυπακτίων και των φίλων της ομάδας και αυτών που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Η Ναύπακτος έχει ισχυρό ομογενειακό στοιχείο στις ΗΠΑ και στον Καναδά, που επίσης βοηθούν και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ισχυρό στοιχείο, ισχυρή παρουσία ομογενών δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι είναι και οικονομικά ισχυροί κάποιοι από αυτούς, που και αυτοί έχουν βοηθήσει και βοηθούν σημαντικά την ομάδα οικονομικά. Θεσμοθετημένα έσοδα πέραν ενός μικρού ποσού από το στοίχημα που παίρνουν όλες οι ομάδες δεν υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Σωτήρη, εντάξει, έχει γίνει όμως ένα βαντάζ. Πρώτο βαντάζ του Νίκολα στην Πάτρα. Μπορεί να πάει να κάνει φιλικά εύκολα. Να... αυτό είναι καλό ότι έχει απέναντι την Πάτρα. Και δεύτερο.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Είναι καλό.
1: Και άλλες ομάδες με το Λακανανία έχει καλές. Πέραν του Πανετολικού, έτσι.
0: Ναι.
1: Και ξεκινάει και σήμερα και να το ευχηθούμε για καλή επιτυχία.
0: Στις 9.30 ώρα παίζει με τον Αστέρα.
1: Ξεκινάει ακριβώς. Τις υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα, ναι.
0: Έχει και ένα βαντάζ όμως ότι δεν έχει το γηπεδικό πρόβλημα, γιατί παίζει εκεί στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο, το οποίο είναι κληροδότημα, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε ιδιωτικό γήπεδο της ομάδας.
1: Έχει περάσει τη Γενική Γραμματεία.
0: Έχει περάσει τη Γενική Γραμματεία εδώ και χρόνια, γιατί είναι κληροδότημα αυτός εκεί
1: ο Ναυπάκτιος, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπου.
0: Το άφησε το γήπεδο εκεί, το χώρο, κληροδότημα για την πόλη του. Έχετε και
1: αυτό. Πρέπει να πω, πέραν του γήπεδου, ο Παπαχαραλάμπους έχει κάνει βιβλιοθήκη, έχει κάνει πολλές αγαθοεργίες στην Ναύπακτο, αίθουσες εκδηλώσεων. Και πάρα πολλά, ένας όχι απλά τοπικός, ήταν και έχει χαρακτηριστεί και έχει ανακηρυχθεί και εθνικός ευεργέτης, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Το Παπαχαραλάμπιο στάδιο, το οποίο όπως τα 2-3 τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Εκεί ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, δεν βοηθάει. Που κάνει, πρέπει να βοηθήσει και ο υπουργός λίγο.
1: Βοηθάει και ο υπουργός. Δεν είναι το θέμα προσωπικό.
0: Αλλά ένα κορεσμένο γήπεδο, νομίζω είναι 40-50 χρόνια είναι το γήπεδο αυτό.
1: Το πρώτο είναι ένα παλιό γήπεδο. Ναι. Και η διοίκηση του Σταδίου κάνει προσπάθειες για να βοηθήσει και να φέρει το γήπεδο σε κατάσταση που να αγωνίζονται οι ομάδες να είναι σε τέτοια κατάσταση που να μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο ένα φακτιακό σε ένα στο υπάρχουν και άλλες ακαδημίες. Υπάρχει η ομάδα μπάσκετ του Πας Ναυπάκτου, που είναι μια σημαντική ομάδα. Η οποία αγωνίζεται στο κλειστό, βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων.
0: Εντάξει, το κλειστό δεν το λες κλειστό, προπονητήριο είναι αυτό. Εκεί η Ναύπακτος έχει μείνει πίσω.
1: Ναι,
0: όπως και το Μεσολόγγι, το Αγρίνιο, σε κλειστά έχουν μείνει πίσω, σε άλλες πόλεις έχουν γίνει καλύτερα κλειστά.
1: Είναι
0: ένα θέμα αυτό. Οι υποδομές έχει ένα θέμα.
1: Οι Λακαρνανία, οι αθλητικές έχουν μείνει πίσω.
0: Έχουν μείνει πίσω.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και το γήπεδο του Πανετολικού και το προπονητικό κέντρο του Πανετολικού. Η ανάπτυξη η οποία έγινε λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
0: Βέβαια. Έχετε εκεί εσείς.
1: Εσείς
0: εκεί στον Ισνάπακτο, λοιπόν, η ομάδα προπονείται κάπου αλλού.
1: Υπάρχει η ομάδα προπονείται στο Παπαχαραλάμπιο, υπάρχει και βοηθητικό γήπεδο.
0: Οπότε...
1: Πέραν του κεντρικού σταδίου, πέραν του κεντρικού γήπεδου σταδίου, γιατί είναι στάδιο. Είναι ένα στάδιο το οποίο είναι ανοιχτό και στον κόσμο. Και σωστά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Η κοινωνία μπορεί οποιοδήποτε να πάει να αθληθεί. Το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι η εξέδρα. Είναι εκτεθέ οι εξέδρε του σταδίου, διότι είναι παλιέ εξέδρε, έχουν πηγεί ακατάλληλε οι εξέδρε. Το σταδίο και γίνεται μια προσπάθεια τώρα και από την Επιτροπή του Σταδίου και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προκηρυχθεί το έργο της ανακατασκευής των εξεδρών του Παπαχαραλάμπιου Εθνικού Σταδίου. Γιατί αντιλαμβάνεστε, εδώ η ομάδα αγωνιζόταν πέρσι σε ένα στάδιο, έδινε διαρκείας και
0: δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει.
1: Ακριβώς,
0: είναι ένα θέμα αυτό.
1: Είναι ένα θέμα. Ο κόσμος έδειξε όμως την αγάπη του και τη συμπαράσταση του στην ομάδα, αγόρασε τα διαρκείας. Τα διαρκείας τα αγόρασε κυρίως για να στηρίξει την ομάδα, έτσι και όχι για να. Πάει μόνο να δει παιχνίδια, αλλά και να δει παιχνίδια. Έγινε μια προσπάθεια από τη διοίκηση του Ναυπακτιακού και από το Φίλιππο του Σφαίλου και του υπόλοιπου που είναι σε διοίκηση τη ομάδα για να. Και το Γενικό Γραμματέα τον Νίκο του Καρκαβίτσα, που είναι οι δύο άνθρωποι που τρέχουν, θα έλεγα περισσότερο από όλου την ομάδα. Έγινε μια διοίκηση να μπουν κάποιε πρόσθετε μικρέ λιώμενε εξέδρε. Έγινε και αυτό.
0: Για να βλέπει ο κόσμο, να πηγαίνει να βλέπει. Ναι.
1: Για να μπορεί να κάτσει ο κόσμο. Θα δούμε φέτος πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Έχει ξεκινήσει μάλλον η χρονιά με προπονήσεις. Ξεκινάμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο 29 του μήνα και μετά τα φιλικά παιχνίδια. Είναι ένας, θα έλεγα, αντικατοπτρισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Αφροπή. Ίσως να είναι λίγο περισσότερο σε κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο γηπεδικό. Ίσως να είναι λιγότερο σε κάποια άλλα. Περισσότερο σε κάποια άλλα, είναι ένας αντικατοπτρισμός του τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και Από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, η υπερπροσπάθεια που γίνεται από ορισμένους ανθρώπους για να στηρίξουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να στηρίξουν το κύτταρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το κύτταρο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συνολικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το βλέπω και στο, όχι μόνο στον αφακτιακό τώρα, τον ένα.
0: Και γενικά στην περιοχή.
1: Βλέπω στην περιοχή, το βλέπω στο μπάσκετ, στην ομάδα του μπάσκετ. Στον Πάσινα Φάκτου, που εδώ υπάρχει ένα πρώην, έτσι, θα λέγα, επαγγελματία καλαθοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί στο Πανιόνιο Σταθέτο, ο οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βλέπω στο βόλεϊ, κάνει καλή δουλειά και κρατάει την ομάδα. Βλέπω στο βόλεϊ τη δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Αλλά σου λέω και πάλι, είναι επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια
0: των παραγόντων.
1: Οι οποίοι είναι παράγοντες και οι οποίοι έχουν το μεράκι και θέλουν να βοηθήσουν και την ομάδα και την τοπική κοινωνία και τον τοπικό αθλητισμό και τον αθλητισμό γενικότερα. Και χωρίς αυτό, ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας. Εδώ είναι ένα
0: Βάλε μια ανατελεία να το συζητήσουμε αμέσως μετά, να πάμε μένει στη γραμμή, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σωτήριο Τριανταφύλου.
2: Real FM.
3: Τι όμορφο παραδεισέλιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους στην αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
4: Σπύρος Παπαδάκης. Καθημερινά 4 με 6 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Πάντα εδώ στον Real FM, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live Casino, πιο αναμενόμενο από ποτέ. Ο Όφι δεν έχει αλλάξει κάτι. Προηγείται 2-0 του Βόλου στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο. Και μιλάμε με τον Σωτήρη Τριανταφύλου, τον αθλητικό συντάκτη, πρόεδρο του Παλαινίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Παλαινίας Ένωσης Συντακτών. Τώρα, πώς ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Ναυπακτιακού Αστέρα για τα προβλήματα που έχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μας έλεγε, Σωτήρη, ότι γενικά οι παράγοντες είναι αυτοί που βάζουν, γιατί αυτά που παίρνουν από το κράτος ή από έναν δήμο είναι μηδαμινά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν.
1: Ναι, επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια των παραγόντων. Ξέρω πολλούς εδώ που έχουν βοηθήσει τον Ναυπακτιακό κατά καιρούς και έχουν πληρώσει αρκετά και έχουν πληρώσει και την τσέπη τους, έτσι.
0: Εκεί τώρα στην Ετωλακανονία γήπεδα ξερά πλέον δεν υπάρχει στην πρώτη κατηγορία.
1: Δεν υπάρχουν γενικά πλέον, δεν υπάρχουν ξερά γήπεδα. Νομίζω δεν χρησιμοποιείται σε κανένα επίπεδο. Μάλλον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται. Ξερό γήπεδο είναι όλα με χόρτο. Έχει βελτιωθεί το γήπεδικό τα τελευταία χρόνια, δεν το συζητάμε. Αλλά επίσης από την άλλη πλευρά έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου, ακόμη και σε τοπικό και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τώρα δεν είναι οι ίδιες απαιτήσεις με αυτές που υπήρχαν παλιότερα, ακόμη και στο επίπεδο των τοπικών πρωταθλημάτων των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως εδώ τώρα την περίπτωση για την οποία μιλάμε, τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, οι προπονήσεις είναι πιο οργανωμένες. Το team της ομάδας είναι ο προπονητής, είναι οι συνεργάτες του, είναι ένα ολόκληρο team, μια ολόκληρη ομάδα, έτσι, γύρω από αυτό. Έχουν αυξηθεί και σωστά έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Αυτό από την άλλη πλευρά γεννά και ανάγκες. Ανάγκες σε περισσότερα χρήματα, ανάγκες σε περισσότερα σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Γενικότερα υπάρχει, θα έλεγα, μια πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Γενικώς δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου από τα κάτω, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, έτσι, πολλές φορές και γίνονται κατά καιρούς και από την πολιτεία και κυρίως από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ το έζησα και από κοντά αυτά τα χρόνια που ήμουν διευθυντής της Ομοσπονδίας στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
0: Κατάλαβες εκεί τι γινόταν με τις ομάδες και τι τραβάνε οι ερασιτεχνικές ομάδες?
1: Τι τραβάνε οι ερασιτεχνικές ομάδες, ακριβώς το κατάλαβα. Απ' την άλλη πλευρά κατάλαβα, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο, ένα χαοτικό τοπίο αυτό. Είδα και τις προσπάθειες και της ΕΠΟ και των συναδέλφων και των εργαζόμενων στην ΕΠΟ αλλά και των εκλεγμένων αυτών, οι οποίοι πέραν όλων των άλλων προσπαθούσαν να βοηθήσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης και από την ΟΕΦ υπάρχουν πολλά προγράμματα ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, τα οποία οποίοι άλλοτε βοηθούν περισσότερο, άλλοτε βοηθούν ακόμα περισσότερο, άλλοτε βοηθούν λιγότερο. Υπάρχει έτσι μια οργάνωση, αλλά ξέρετε, αυτό που λέει τα τελευταία χρόνια είναι το σχέδιο της ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή του αθλητισμού από τα κάτω.
0: Από τα κάτω.
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα.
0: Το που θα έπρεπε να το δει συνολικά η ΕΠΟ, ένα μοντέλο, όπως θα το κάνει, όπως οι Ισπανοί που έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
1: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα γιατί ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζει διοίκηση, αλλάζει και το σχέδιο.
0: Και η ιστορία όλη.
1: Αλλάζει η ιστορία όλη. Επίσης δεν είναι ένα εύκολο πράγμα γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
0: Τα δικά της προβλήματα,
1: τα δικά της προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο έχει μπει το σχέδιο.
0: Ναι.
1: Ένα σύστημα, ένα σχέδιο ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε μία βάση, αλλά χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ούτως ώστε, ξέρετε, να μην επαφίεται στην ύπαρξη.
0: Στην τρέλα του κάθε παράγοντα. Εσένα τώρα.
1: Να υπάρχουν και έσοδα, να υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Κυρίως έτσι, γιατί το οικονομικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν δεν λύσει το οικονομικό, δεν μπορείς να
0: το λύσεις. Σωστό.
1: Εδώ δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως πήρε ο Σφαίλος, ο Καρκαβίτσης, που είπα δύο ονόματα.
0: Ναι, να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να προχωράει η ομάδα την καθημερινότητά της.
1: Τους ομογενείς συμπατριώτες από τις ΗΠΑ που βοήθησαν πάρα πολύ και θα βοηθήσουν. Δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η ομάδα, δεν θα μπορούσε όχι απλά να ανέβει κατηγορία, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει.
0: Μάλιστα.
1: Να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.
0: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Εσένα τώρα τι σε όθησε? Εσύ καταξιωμένος αθλητικός συντάκτης, πρόεδρος του ΠΟΕΣΥ στα συνδικαλιστικά των δημοσιογράφων. Να τρέχεις τώρα. Ευτυχώς έχει φτιαχτεί ο δρόμος και θα μπορεί να είσαι σε δύο ώρες το πολύ στην Ναύπαχτο.
1: Δύο και τέταρτο με 2,5 είναι, αλλά έχει φτιαχτεί ο δρόμος.
0: Ναι. Τι σε όθησε να πας τώρα να μπλέξεις και να σου χτυπάνε τα τηλέφωνα καθημερινά? Εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγο και την τρέλα που λέω εγώ για να ασχοληθεί κάποιος παραγωγικά, ειδικά δημοσιογράφος.
1: Αυτό είναι βασικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν το κάνει.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπάρχει τρέλα, προσφορά στην τοπική κοινωνία, προσφορά γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και μέσα από το και στη δημοσιογραφία. Αυτό κάνω όλα αυτά τα χρόνια. Ως πρόεδρος του ΨΑΤ και γενικός γραμματέας και ως πρόεδρος του ΨΑΤ τότε και ως πρόεδρος που εσύ και πριν από διάφορες άλλες θέσεις που έχω υπηρετήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσιογράφων, η προσφορά, ή μάλλον η διάθεση για προσφορά πήγα να βοηθήσω. Ήταν πάντα ο γνώμονας για αυτά που έκανα και το ίδιο και τώρα. Έτσι, προσφορά στην τοπική κοινωνία, η προσφορά στον αθλητισμό, η προσφορά στην ομάδα που αγωνίστηκα έτσι, σε ένα τεχνικό επίπεδο αρκετά χρόνια. Το να βοηθήσω την ομάδα. Ήταν και ένα κομβικό σημείο η ομάδα. Αν δεν βρισκόταν τότε κάποιος να λάβει την ομάδα και να την δηλώσει
0: και να προχωρήσει,
1: και να την προχωρήσει, θα είχε διαλυθεί η ομάδα, δεν θα υπήρχε φέτος. Οπότε το έκτακτο της καταστάσεως τότε μαζί με την διάθεση της προσφοράς και την αγάπη και για τον τόπο και για την ομάδα με οδήγησαν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο και αξίζει τον κόπο. Γίνεται μια καλή δουλειά, μια δουλειά με γνώμονα την ανάπτυξη, την υγεία ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών, όπως είπες πριν και ως χαρακτήρες και ως ποδοσφαιριστές, έτσι, μια υγεία ανάπτυξη από τα κάτω, με γνώμονα το εφαγωνίζεστε έτσι και το εφαγωνίζεστε. Και την προσφορά στο άθλημα και βεβαίως σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα και το να πηγαίνει ο μόνος.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
4: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση.

0: σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους.

0: Κώστας Γεωργιόπουλος. Ακτίδη Μέων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
1: Κτέλα Χαΐας.
0: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
1: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.